0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1970.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl, γιατί αξίζει. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
7: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
6: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
7: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
8: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου
10: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,49 το κιλό.
9: Βότκα Σμυρνό Φρεντ 1 λίτρο μόνο 14,90.
10: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml μόνο 1 ευρώ και 3 λεπτά.
9: Τόνος Νεπτούνα σε κομμάτια, συσκευασία 1816 γραμμάρια μόνο 11,90.
10: Ηλιέλαιο Papa's Oil Pet 10 λίτρα μόνο 14,78.
9: Κρέμα γάλακτος Arla Pro 36% 1 λίτρο μόνο 4,10.
10: Τυρί Σαμσόε Μπλοκ Δανίας, μόνο 5,95 το κιλό.
9: Και γύρος, χοιρινή πανσέτα premium, κασίδης από 10 έως 35 κιλά, μόνο 4,90 το κιλό.
10: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
9: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
8: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Πλούσια αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
1: Χώρο?
2: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
6: Σπάλα ή ελιά μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
5: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
6: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
5: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
6: Αλλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
5: Αρακάς Παρμπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
6: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90 ml και Magic Mini, συσκευασία 8x55 ml, μία συν μία δώρο.
5: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Supermarket Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-0-62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
8: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
9: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
8: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
9: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
10: Ακού Κόσμος 938.
11: Ή άλλα ευαγή ιδρύματα. Σε διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζάρετ Κούσνερ δήλωσε χθες ότι ελπίζει πως ο αφοπλισμός της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας θα αρχίσει εντός 30 ημερών και θα γίνει υπό την επίβλεψη Αμερικανού στρατηγού μετά τη συνάντηση που είχε χθες με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου. Στα αθλητικά, για τα play-off του Champions League, στις 10 το βράδυ, η ΑΕΚ δίνει το πρώτο της για φέτος ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λεύκη Σόφιας, θέτοντας ως στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα για τη ρεβάνση στις επόμενες εβδομάδες στην Ολγουίν Αρένα. Στη Λίγκ Θεής του Κυπέλλου Ελλάδας προκρίθηκε η Λάρισα που επικράτησε χθες 3-1 της Καλλιθέας. Ο Άρης που κέρδισε 2-0 την αναγέννηση Καρδίτσας και ο Βόλος που νίκησε 3-1 τον Ηρακλή. Συνεχίζονται σήμερα οι νοκάουτ αναμετρήσεις του δεύτερου προκριματικού γύρου του Κυπέλλου Ελλάδος με τους αγώνες Ατρόμητος Πύργος στις 7 και Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ στις 9.
12: Ο καιρός.
11: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Σε λίγο κοντά σας ο Βασίλης Κρυμπάς.
12: Παραπολιτικά 90,1.
13: Εμπρός.
14: Μάρσο, μιλάτε.
13: Ναι, παρακαλώ. Παντοπολίων η Αυθονία.
14: Κατάστημα τροφίμων στο τηλέφωνο από τη φοιτής.
13: Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι.
14: Α, τι κάνετε.
13: Άκου, κύριε Στέφανε. Βάλε 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, ναι, κύριε Στέφανε. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
15: Να παίζει το τρανζίστορ.
16: Αχ, το τρανζίστορ φταίει, κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι, το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Ιάπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
17: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
16: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει την όποιο θέλει στη μαντά μου και μου δίνει μια μεταπίστα τη που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
18: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσί.
16: Κρύε.
19: Ο κύριε Στέφανο στα παραπολιτικά. Ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
20: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
18: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Ορίστε, γελά ο γαλάζιος ουρανός. Ήταν η Ιρένα Βλαχοπούλου σε τραγούδι του Μίμη Πλέσα και του Βαγγέλη Γκούφα. Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Τρίτης. Και μετράμε πόσες ακόμα, άλλες τρεις μερούλες θα είμαστε εδώ 8 με 10 το πρωί. Και μετά θα δούμε. Μετά μάλλον Σαββατοκύριακο στην κλασική μας ώρα. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Και όλοι εσείς θα γίνετε η μεγάλη μας παρέα που θα ταξιδέψουμε μέχρι τις 10. Και αφού λέω θα γίνετε, σημαίνει ότι ανοίγουν τα email μας και είστε πανέτοιμοι να στείλετε τα πρώτα. radio@parapolitika.gr. Για να βλέπω καλημέρες. Γράψτε και πού είστε και τι κάνετε και τι πρωινό φάγατε και τι θα θέλατε να κάνετε. Το «Γελά γαλάζιος ουρανός» ήταν βέβαια από το musical του Γιάννη Δαλιανίδη, «Κορίτσια για φίλημα», 1964-1965. Τα ξέρετε, η γνωστή παρέα, Λάσκαρη, Ντούζος, Βουτσάς, Τζανετάκος, Βοιατζής, Καραγιάννη. Γνωστοί αλλά λατρεμένοι όμως. Α, για κάτσε να δούμε. Ήρθε μια καλημέρα και δεν έχω πει ακόμα ούτε τη σελίδα της εκπομπής. Λοιπόν, λέει η Γεωργία, καλημέρα σας, καλή εκπομπή. Θα είναι η πιο καλή σας. Α, θα δούμε, γιατί έχουμε και άλλες τρεις μέρες. Δηλαδή, αν σήμερα κάνουμε την καλύτερη εκπομπή, αύριο, μεθαύριο, τι θα κάνουμε. Λοιπόν, για μπείτε και στη σελίδα της εκπομπής στο Instagram που φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο κύρ Στέφανος». Εκεί θα δείτε έναν ρετρό κόσμο γεμάτο με αγαπημένες παλιές διαφημίσεις. Στα stories της σελίδας μπορείτε να ακούσετε και κάποια παλιά ραδιοφωνικά spot. Ψάξτε για παράδειγμα να βρείτε τη Βελουτέλα. Τι γιαουρτάρα ήταν η Βελουτέλα όμως, ε! Φράουλα, μπανάνα, βερίκοκο. Και μάλιστα ήταν με την υπέροχη φωνή του Γιώργου Παπαστεφάνου. Έτσι κι αλλιώς όμως η Βελουτέλα ήταν ένα ποίημα. Είναι πολλά προϊόντα τα οποία τα λατρέψαμε, είχαν τρομακτική κίνηση και παρόλα αυτά καταργήθηκαν. Εκτός από τη Βελουτέλα, τι, το Carnation ας πούμε. Πόσος κόσμος μου έχει πει να βγούμε στους δρόμους να διαδηλώσουμε να ξαναβγεί το Carnation. Αλλά θα το κάνουμε στο τέλος, δεν γίνεται. Έρχονται και άλλα μηνυματάκια, για κάτσε να δούμε τι γίνεται στη σελίδα μας. Ο Δημήτρης λέει καλημέρα κύριε Στέφανε. Για να δούμε ποιες είναι οι τελευταίες μας αναρτήσεις. Η τελευταία ανάρτηση είναι ένα πακέτο πορτοκαλί με γκοφρέτες με άρωμα πορτοκάλι. Η αμέσως επόμενη είναι ένα καταπληκτικό περίπτερο από εκείνα τα παλιά τα κίτρινα με τις πράσινες ή μπλε τέντες από πάνω και διαφημίζει μια αγαπημένη σοκολάτα γάλακτος. Και η τρίτη σημερινή ανάρτηση είναι το απορρυπαντικό με τη Θεία Όλγα. Η Θεία Όλγα ξέρει που έλεγε, και όχι μόνο η Θεία Όλγα, και ο κύριος Στέφανος ξέρει. Δούμε τι άλλο λέει ο Δημήτρης, γιατί συμπλήρωσε. Α, λέει μετά την Παρασκευή τι γίνεται με την εκπομπή. Μετά λογικά θα πάει Σαββατοκύριακο όπως είναι εδώ και 7 χρόνια, κάπου εκεί. Α, λέει 7 χρόνια έχετε εκπομπή, δεν έχουμε πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, για να δούμε, έχετε στείλει και καλημέρες, καλημέρες. Α, να, έρχονται και οι καλημέρες στο email μας. Καλημέρα Βασίλη και στην παρέα σου, έτσι... Για να μην κάνεις παράπονα, οπότε ο Νίκος μας το έστειλε δωράκι το μήνυμα. radio@parapolitika.gr.
Εντάξει ρε παιδί μου, αν βαριέστε μη στείλετε, δεν σας βάλουμε και το μαχαίρι στο λαιμό. Αλλά μα γίνεται κουβεντούλα έτσι τέτοιες ώρες το πρωί μαζί με το καφεδάκι και τα ωραία ρετρό άσματα, πάει έτσι λίγο να το κυκλώνουμε, να μεγαλώνουμε ως παρέα. Στέλνει και κερασάκια ο Δημήτρης γιατί έμαθε πλέον το πάθος μου. Λοιπόν, πριν από κάποιες μέρες σας είχα τάξει ότι θα ακούσουμε και το ντουέτο Τζένι Βάνου Γιάννης Βογιατζής γιατί τους έβαζα πάντα σπαστά. Τώρα λοιπόν να τους ακούσουμε μαζί. Μίμης Πλέσας, Τάσος Μαστοράκης, από το δίσκο το Αμαξάκι που είχε όλα τα ντουέτα που είχε κάνει η Τζένι με τον Γιάννη Βογιατζή.

Καλημέρα σας και πάλι, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ της Τρίτης. Είναι 18 του Αυγούστου και εμείς ξεφυλίζουμε το άλμπουμ της ζωής μας, αλλά πρωτίστως της δικής σας ζωής. radio@parapolitika.gr για να μοιραζόμαστε τις καλημέρες μας. 2-11-10-88-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο, και εκεί θα συναντήσετε την Ελένη Τάγκα. Και βεβαίως στο Instagram η σελίδα της εκπομπής Παντοπολίων η Αυθονία ο Κυριστέφανος, full στη ρετρότητα. Λοιπόν, καλημέρα στον Αργύρη από Αττική, λέει, ετοιμάζομαι για δουλειά σε μια Αττική που ακόμα διατηρεί τα όμορφα χαρακτηριστικά της λιγοστής κίνησης. Αλήθεια, λέει, τι έγινε με τα μπισκότα Μιράντα, εξαφανίστηκαν αθόρυβα πριν κάποια χρόνια? Δεν νομίζω, ίσα ίσα υπάρχουν και σε πάρα πολλές παραλλαγές. Μήπως έχεις μπερδέψει τα μπισκότα, Αργύρη μου? Μιράντα, να, με το κιλό, με τον τόνο. Θέλω τώρα να πάμε σε ένα πάρα πολύ αγαπημένο τραγούδι που το τραγουδάει η Γιωβάνα, το «Αν θυμηθείς το όνειρό μου». Το είχαν γράψει ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Νίκος Γκάτσος, το είχε πρώτο τραγουδήσει η Γιωβάνα. Η δεύτερη εκτέλεση ήταν με τη Μέρι Λίντα. Η μουσική γράφτηκε τον Νοέμβριο του 1958 από το Μίκη Θεοδωράκη στο Παρίσι για την ταινία του Μάικλ Πάουελ «Μήνας του Μέλιτος». Honeymoon. Και έγινε βέβαια γνωστή ως τραγούδι στην Ελλάδα με όνομα «Αν θυμηθείς τον όνειρό μου» σε στίχους του Βασίλη Καρδί, που ουσιαστικά ήταν το ψευδώνυμο του Νίκου Γκάτσου. Διεθνώς ακούστηκε ως Honeymoon Song σε στίχους του William Sanson. Αλλά το θυμάστε σίγουρα και με τους Beatles, είχε ακουστεί. Αλλά εμείς θα ακούσουμε την πρώτη εκτέλεση με τη Γιωβάνα.

0: ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
2: Ναι, σε αυτή την εκπομπή προσαρμόζονται ακόμα και τα διαφημιστικά μηνύματα. Έχουν αέρα ρετρό. Καλημέρα σας, 21 λεπτά μετά τις 8 εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ της Τρίτης, που το ξεφυλίζουμε και βλέπουμε τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες του. Δεν έχουμε περάσει στις έγχρωμες ακόμα, έχουμε πολύ μέλλον. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μία προτίμηση στις ασπρόμαυρες φωτογραφίες, στις ασπρόμαυρες ταινίες, αλλά και τις φωτογραφίες. Όχι, τις φωτογραφίες τις είπα. Τι άλλο ασπρόμαυρο αγαπάμε? Ασπρόμαυρα τραγούδια. Ε, το βρήκα, να το. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Η Ελένη Τάγκα βρίσκεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 88 80. Και εγώ είμαι μπροστά σε μια οθόνη και περιμένω τα email σας στο radio@parapolitika.gr. Να στείλω καλημέρα στη Γιώτα. Λέει καλημέρα από καρδιάς από Εγάλεο. Να είσαι καλά, Γιώτα μου. Ο Αργύρης κάτι απάντησε. Α, λέει, εννοούσα στη μικρή συσκευασία με μπλε και κόκκινο που την έβρισκες πάντα στα περίπτερα, που είχε λίγα μπισκότα μέσα.

σελίδα μας στο Instagram, στη σελίδα Παντοπολίων η Αυθονία ο Κυριστέφανος. Μπείτε να δείτε και αυτό το ωραίο, το παλιό, το περίπτερο, το γνήσιο. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Λέει καλημέρα από τα Μετέωρα. Α, τι ωραία. Δημήτρη, εκεί είσαι για διακοπές ή εκεί είσαι μόνιμα? Θα μας απαντήσει ο Δημήτρης σίγουρα. Λοιπόν, για να το σπάσουμε λίγο νωρίτερα, αρκετά νωρίτερα. Ακούσαμε την Τζένι Βάνου και τον Γιάννη Βογιατζή παρέα. Ας τους χωρίσουμε για λίγο. Γιάννης Βογιατζής, solo.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. 3ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
0: Ακού Κόσμος 938.

Ένας υπέροχος Γιάννης Βογιατζής σε τραγούδι του Γιώργου Μουζάκη και του Γιάννη Πολίτη. Να τον κρατήσουμε το Γιώργο Μουζάκη και για παρακάτω. Να στείλω καλημέρες στο Λιξούρι Κεφαλινίας. Επίσης να διαβάσω το μήνυμα του Δημήτρη. Δεν γίνεται να μην το διαβάσω αυτό. Λέει, έλα πες, σε σένα απευθύνθηκε η ομάδα marketing του Τζάμπο για αυτή τη ρετρό διαφήμιση. Δεν γίνεται πιο ταιριαστήρι, δεν πάει. Ο Δημήτρης λέει ότι ναι, στα μετέωρα είναι στο γραφείο για δουλειά, κάνω έλεγχο τα καύσιμα από τις 7 παρά.

Για να βλέπουμε και τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Και φυσικά η Ελένη Τάγκα σας περιμένει στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 88 80. Παραμένετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ της Τρίτης. Είπαμε πριν να κρατήσουμε τον Γιώργο Μουζάκη. Νωρίτερα ήταν το κορίτσι που αγαπώ. Το οποίο κορίτσι που αγαπώ εκείνα τα χρόνια δεν μπορούσες να κυκλοφορήσεις ελεύθερα, ούτε μπορούσε ανά πάσα στιγμή να βγει από το σπίτι. Οπότε υπήρχε μία λύση. Για να δούμε. Ο Γιώργος Μουζάκης με τον Γιώργο Οικονομίδη βρήκαν τη λύση. Σου σφυρίζω για να βγεις. Σου σφυρίζω.

Γιώργος Μουζάκης και Γιώργος Οικονομίδης, δύο πολύ σπουδαίοι άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου. Είναι από αυτούς που όταν φεύγουν από τη ζωή δεν αντικαθίστανται και είναι τεράστιες οι απώλειες, όπως και ο Τόνης Μαρούδας που ήταν ένας πάρα πολύ μεγάλος τραγουδιστής. Λοιπόν, στο τελευταίο του μήνυμα ο Δημήτρης, δεν έχουμε έναν Δημήτρη, έχουμε δύο-τρεις Δημήτρηδες, δεν ξέρω, σήμερα συναντήθηκαν οι Δημήτρηδες. Λέει, κάνε έναν κόπο και βάλε τις κόκκινες στις θαλασσιές τις χάντρες. Δεν είναι κόπος, Δημήτρη μου, αλλά πανεύκολο. Τραγούδι του Μίμη Πλέσα και του Κώστα Πρετεντέρη, με το Δημήτρη Χόρνα από τα καθημερινά του καθημερινού, τα ραδιοφωνικά.

Οι θαλασσιές χάντρες λοιπόν με τον Δημήτρη Χόρν. Η ραδιοφωνική εκπομπή «Τα καθημερινά του καθημερινού» που πήραμε έτσι μια γεύση από το ελληνικό ντοκιμαντέρ «Η Αθήνα τη νύχτα» του Κλέαρχου Κονιτσιώτη. Υπάρχει ολόκληρη ιστορία βέβαια πίσω από τις θαλασσιές τις χάντρες. Ο Μίμης Πλέσας είχε γράψει στο Δημήτρη Χόρν το τραγούδι «Ποιος το ξέρει», θυμάστε, για το θεατρικό έργο «Ρομανσέρο». Η επιτυχία ήταν τέτοια που ο συνθέτης είχε τιμηθεί με δύο βραβεία, από το Θέατρο των Εθνών στο Παρίσι και από το Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Εδιμβούργου. Κάποτε λοιπόν που λέτε, σε μια πρόβα που έκανε ο Χόρν για να μάθει το κομμάτι, βρέθηκε ο θεατρικός συγγραφέας Κώστας Πρετεντέρης. Σκέφτηκε ότι το τραγούδι θα μπορούσε να γυριστεί σε δίσκο. Αν και άρεσε η ιδέα στο Χόρν, ήταν διστακτικός. Δεν ήθελε να συμμετέχει και ελαφρολαϊκούς. Go to stereotool.com. Έτσι ιδρύθηκε η Monte Carlo και ο Χόρν ηχογράφησε εκεί το πρώτο του κομμάτι. Όμως για να κυκλοφορήσει το 45 έπρεπε να ηχογραφηθεί άλλο ένα, το οποίο θα έμπαινε στη δεύτερη πλευρά του δίσκου, στο flip side. Τότε ο Πρετεντέρης, για να του κάνει πλάκα, του είπε: «Τάκι μου, επειδή το ποιος το ξέρει είναι πολύ σοβαρό και ποιοτικό, από την άλλη πλευρά πρέπει να πεις ένα πιο εμπορικό». «Δηλαδή», απόρρισε ο Χόρν. «Τι δηλαδή, θα πεις ένα γύφτικο τσιφτετέλι», του απάντησε. Ο ηθοποιός ήξερε ότι ο Πρετεντέρης ήταν γνωστό πειραχτήρι, γι' αυτό απευθύνθηκε στον Πλέσα που το θεωρούσε πιο σοβαρό. «Δηλαδή, Μίμη μου, τι εννοεί όταν λέει γύφτικο τσιφτετέλι?» Ο συνθέτης, θέλοντας να συνεχίσει την πλάκα, του είπε: «Τίποτα σπουδαίο, Τάκι μου. Απλά θα κρατάς τον τέφι και θα λες λα-λα-λα-λα-λα-λα». Τότε ο Πλέσας κάθισε στο πιάνο και του έπαιξε τη μουσική. Ο Χόρν, ακούγοντάς το, φάνηκε να του αρέσει. Χαριτωμένο είναι, δεν έχω αντίρρηση να το πω. Ο Πρετεντέρης, που βρισκόταν στην άλλη μεριά του πιάνου, είχε σκάσει στα γέλια, πήρε ένα χαρτί και άρχισε να γράφει: «Οι πράσινες, οι κόκκινες, οι θαλασσιές σου, οι χάντρες». Έτσι ο Πλέσας από ένα αστείο συνέθεσε το πρώτο του λαϊκό κομμάτι και την επόμενη μέρα γνωρίστηκε με τον Ζαμπέτα, ο οποίος έπαιξε το τραγούδι στο μπουζούκι. Ήταν η αρχή της μακροχρόνιας συνεργασίας τους. Και μετά από λίγο, όπως σας είπα και στην αρχή, οι θαλασσιές χάντρες μπήκαν στην ταινία «Η Αθήνα τη νύχτα» του Κλέαρχου Κονιτσιώτη. Και όπως έλεγε και ο Χόρν σχολιάζοντας τον εαυτό του, αντί να το πει ο Βοιατζής, το είπε του Βοιατζή ο Κόπανος. Ο Χόρν φημιζόταν για τον αυτοσαρκασμό του. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Τρίτης και σας περιμένει να το ξεφυλίσουμε μαζί. Όχι να το ξεφυλίσουμε, να το ξεφυλίσουμε, βρε παιδιά. radio@parapolitika.gr. Σας περιμένω εδώ να διαβάσω τα ωραία σας μηνύματα. Σας περιμένει όμως το τηλεφωνικό κέντρο και η Ελένη Τάγκα. 2-11-10-80-8-80. Σας περιμένουν και τα παιδιά της σελίδας στο Instagram, Παντοπολίων η Αυθονία ο Κυρστέφανος, για να βρεθείτε στο ρετρό μας κόσμο. Θα μείνουμε στο Μίμη Πλέσα και στον Κώστα Πρετεντέρη για να ακούσουμε ένα πάρα πολύ αγαπημένο τραγούδι και μετά θα σας πω και ποιος είναι αυτός που το τραγουδά.

Να στείλω επιγόντως χαιρετισμού στο φίλο μου τον Νίκο και στη Μαρία, στην Κινέτα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι στο δρόμο και έρχονται προς Αθήνα.

Λοιπόν, το «Θα κλέψω τα τριαντάφυλλα» του Κώστα Πρετεντέρη και του Μίμη Πλέσα. Αυτή η φωνή που ακούσατε ήταν ο σπουδαίος Αλέκος Πάντας, ο οποίος γεννήθηκε το 1925 και πέθανε το 1977, ένας αξέχαστος βολιώτης τραγουδιστής, τενόρος της ελαφράς μουσικής, με διεθνείς συμμετοχές και βραβεία σε διάφορα φεστιβάλ. Το τραγούδι που ακούσαμε το 1960 πήρε το δεύτερο βραβείο του Φεστιβάλ Βαρκελόνης. Ο Αλέκος Πάντας είχε μια πολύ σπουδαία φωνή και ξεκίνησε μάλιστα μουσική μαζί με τον αδερφό του, τον Ντίνο Πάντα. Και ήταν και ο πατέρας μιας τραγουδίστριας που την είχαμε δει αρκετές φορές και στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, της Ρένας Πάντα. Και επειδή ο Αλέκος Πάντας πραγματικά είχε σπουδαία φωνή και έλεγε πολύ όμορφα τραγούδια, θέλω να γυρίσουμε σε μια ταινία που τη σχολιάσαμε και χτες, που έχει τον τίτλο «Ευτυχώς τρελάθηκα» του 1961, του Κώστα Ανδρίτσου και του Γιώργου Λαζαρίδη, με πρωταγωνιστές τον Νίκο Σταυρίδη, την Κέλλη Μαυροπούλου, τη Μάρθα Καραγιάννη, τον Θανάση Βέγκο και τον Δημήτρη Νικολαίδη. Μέσα εκεί, σε αυτή την ταινία, είχε και έναν μικρό ρόλο ο Αλέκος Πάντας. Και θυμάμαι τώρα μια σκηνή που είναι σε μια πολύ όμορφη παραλία, πάνω σε μια βαρκούλα, και είναι ο Αλέκος Πάντας δίπλα με τη Μάρθα Καραγιάννη και της τραγουδά αυτό.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο Νέο Τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

στείλω πολλούς χαιρετισμούς και στην Αναστασία, η οποία είχε πει ότι ενδεχομένως να ήταν ο Τζίμις Μακούλης αυτός που ακούσαμε νωρίτερα. Όχι, ήταν τελικά ο Αλέκος Πάντας. Δεν ήταν εύκολο να το βρείτε, σίγουρα. Αλλά είχε φανταστική φωνή. Και ήταν και πολύ γοητευτική παρουσία. Κατά τα άλλα, συνεχίζουμε να ξεφυλίζουμε το άλμπουμ της ζωής μας ή και της περασμένης μας ζωής, ορισμένες φορές, όταν πηγαίνουμε πολύ παλιά. Να, για παράδειγμα τώρα θα πάμε στο 1950, αν και η εκτέλεση που θα ακούσουμε είναι μεταγενέστερη. Θυμάστε μια φοβερή ταινία του Νίκου Τσιφόρου που λεγόταν «Έλα στο θείο» με βασικούς πρωταγωνιστές, το Νίκο Σταυρίδη, το Μίμη Φωτόπουλο, τη Μαρούλα Γιούλη. Ήταν κι άλλοι βεβαίως, ήταν η Σπεράντζα Βρανά, ήταν ο Γιάννης Ιωαννίδης, η Λέλα Πατρικίου, ο Νίκος Βασταρδής. Θυμάμαι λοιπόν ότι ο Νίκος Βασταρδής κάποια στιγμή ήθελε να κάνει καντάδα στη Μαρούλα Γιούλη. Τη Ρούλα Γιωρέ, όπως λεγόταν στην ταινία. Έχουν μαζευτεί λοιπόν οι κλασικοί κανταδόροι με τις κιθάρες τους και τραγουδούν τον έναν χαρούμενο αλήτη. Η φωνή στην ταινία είναι ο Φώτης Πολυμέρης, όμως το playback κάνει ο Νίκος Βασταρδής. Και πολλά χρόνια αργότερα το τραγούδισε και ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Του Κώστα Κοφινιώτη είναι η στίχη και η μουσική του Φώτη Πολυμέρη.

κάτι συμβεί κι αυτό θα διαβεί. Ποτέ μου δεν μένω στο ράφι. Τη φτώχεια γλεντώ με λάφα σολτώ. Διαρκώς τραγουδώ.

0: Εδώ πρέπει να το επισημάνω λοιπόν, γιατί κάποιες λέξεις μάλλον δεν τις γνωρίζουμε πολλές φορές ή δεν πάει το μυαλό μας. Αυτοί που έχουν γράψει μέσα στο ίντερνετ, ας πούμε, στο διαδίκτυο, τους στίχους του συγκεκριμένου τραγουδιού, του Κώστα Κοφινιώτη, λένε «Μου στέκει αδελφός του ήλιου το φως, που κάθε μου ελπίδα σημώνει, και έχω στη σιγαλιά συντροφιά τα πουλιά, την πηγή, τα λουλούδια, το χιόνι». Όχι, δεν είναι το χιόνι, είναι τον γκιόνι, ο γκιόνι στο πουλί. Έτσι, και χαίρομαι που με συμπληρώνει και ο Χρήστος Μυρίδης, που ρυθμίζει τον ήχο μας. Τώρα θα μου πεις πού να τον ξέρουν τον Γκιόνι οι νεότεροι. Έχω ακούσει και άλλα τέτοια, τα οποία άλλες φορές μου προκαλούν χαμόγελο και άλλες φορές εκνευρισμό, δεν σας το κρύβω. radio@parapolitika.gr. Μια καλημέρα είναι αυτή, πες την κι ας πέσει χάμο. Το λέμε χαμουτζίδικα, να το ευχαριστηθούμε. Για να πάμε τώρα στο 1954, στην ωραία των Αθηνών. Πάλι Νίκος Τσιφόρος και Φίνος Φιλμ και Μίμης Φωτόπουλος και Γεωργία Βασιλιάδου και Νίκος Σταυρίδης και Σπεράντζα Βρανά. Θυμάμαι βεβαίως την Κέλλη Μαυροπούλου, τον Βασίλη Αυλονίτη. Μέσα στο συγκεκριμένο φιλμ την μουσική είχε κάνει ο Γιώργος Μουζάκης και τραγουδούσε η Σπεράντζα Βρανά μαζί με το τρίο κιτάρα.
1: Κόσμος 938.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταιώτης Οτοβιζιόν. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Οτοβιζιόν. Το κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίο δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου Οτοβιζιόν. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410 67 677 ή στο 224 10 033 33.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
4: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1970.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γάβρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύκνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα 1 κιλό 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγου. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Λίγκλ. Γιατί αξίζει.
8: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
9: Παιδότοπος.
8: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
9: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
8: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
9: Κέντρο ξένων γλωσσών.
8: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
9: Μα πού είναι όλα αυτά?
8: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
9: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο?
8: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
10: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, μια ωραία των Αθηνών, ο τίτλος βασικά ήταν εμπνευσμένος από τα πρώτα καλλιστεία που διοργάνωσε τότε στην Αθήνα ο Αχιλλέας Μαμάκης. Η πρεμιέρα της ταινίας έγινε στις 15 Μαρτίου του 1954. Δεν πήγε και άσχημα η ταινία. Την τέταρτη θέση είχε καταλάβει με 80.000 εισιτήρια ανάμεσα σε 21 ταινίες της ίδιας σεζόν. Και μετά κυκλοφόρησε και σε DVD και ευτυχώς ακόμα δεν έχει γίνει έγχρωμη. Αν και τις Φίνος Φιλμ μέχρι στιγμής την έχουν γλιτώσει. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Όχι, εγώ οφείλω να το πω ότι ακόμα είναι ασπρόμαυρη. Θα επιστρέψουμε λοιπόν με την Σπεράντζα Βρανά, με το δεύτερο τραγούδι που λέει στην ωραία των Αθηνών. Προς το παρόν στο στούντιο έχει μπει ήδη ο Παναγιώτης Μπρίμπος και είναι πανέτοιμος να σας ενημερώσει για το τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και αμέσως μετά ξανά εδώ για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Αρχίζουν σήμερα οι αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν την Κυριακή από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα για να εκδοθούν οι βεβαιώσεις ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Χθες κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού εκτίμησε ότι η πρώτη φωτιά στην περιοχή Περιστέρια με τους δύο νεκρούς ενδέχεται να οφείλεται σε αμέλεια, ενώ για το μέτωπο των Σελληνίων εγείρονται υποψίες εμπρισμού. Δύο άνδρες και μια γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί από πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου στην περιοχή Θόλος στη Σύφνο χθες το απόγευμα. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τα αιτία της. Οι μαρτυρίες κάνουν λόγο για μηχανική βλάβη. Το ελικόπτερο που είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο κατέπεσε κοντά στο ελικοδρόμιο όπου προκλήθηκε πυρκαγιά με τους νεκρούς να εντοπίζονται απανθρακωμένοι. Πρόκειται για ένα 55χρονο Έλληνα χειριστή του ελικοπτέρου καθώς και ένα νιώπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία που βρίσκονταν σε γαμήλιο ταξίδι. Ένα 40χρονο συνελήφθη από τις αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά από πρόθεση χθες τα ξημερώματα στην περιοχή της Τριζίνας. Κατά την εξέτασή του, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του. Από την προανακριτική ερεύνα προέκυψε ότι ο συλληφθής έχει απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις αρμόδιες αρχές, καθώς το αποδίδονται και άλλες 9 περιπτώσεις πυρκαγιών σε πρανία οδών, κάδους απορριμμάτων και οχήματα το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024. Αντισυνταγματικές κρίθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας οι διατάξεις του νόμου 4495 του 2017 που επέτρεπαν την τακτοποίηση αυθαιρέτων των οποίων η οικοδομική άδεια έχει ακυρωθεί με δικαστική απόφαση. Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις καταργούν στην πράξη την υποχρέωση της διοίκησης να συμμορφωθεί προς τις ακυρωτικές αποφάσεις ενώ ταυτόχρονα περιορίζουν την αποτελεσματικότητα της δικαστικής προστασίας. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στους μαζικούς ελέγχους πραγματοποίησαν σε τουριστικά πλοία στο νησί αξιοποιώντας όλα τα δεδομένα τα οποία είχαν στη διάθεσή τους. Έως την Παρασκευή τα μεσάνυχτα έχουν περιθώριο ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, το οποίο προβλέπει διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, αυξημένες ενισχύσεις για οικογένειες και ειδική μέρινα για άτομα με αναπηρία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν βιάζεται για συμφωνία με Τεχεράνη, καλώντας το Ιράν να παραδοθεί. Από την πλευρά της Τεχεράνη δηλώνει ότι θα κλιμακώσει εντάσεις στα στενά του ορμού και πιο πέρα και θα εξαπολύσει επίθεση αν οι ΗΠΑ δεν εφαρμόσουν πλήρως την ενδιάμεση συμφωνία σε διάστημα μερικών εβδομάδων. Την ερχόμενη 5η 20 του μηνός στις 11 το πρωί, η κηδεία του πρώην Υπουργού και βουλευτή Στέφαν Μάνο από τον Ιερό Ναό μεταμορφώσει ο Σωτήρος στο κεφαλαίο της Κηφισιάς. Παράκληση της οικογένειας αντί Στεφάνου να δοθούν δωρεές στην Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών ή άλλα ευαγή ιδρύματα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ δεν θα κάνει στάση στη Νέα Υόρκη για να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στις ΗΠΑ τον επόμενο μήνα, όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσε το Πολίτικο. Στα αθλητικά για τα playoff του Champions League στις 10 το βράδυ, η ΑΕΚ δίνει το πρώτο της για φέτος ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λεύσκη Σόφια, θέτοντας ως στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα για τη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας στην Allwyn Arena. Συνεχίζονται σήμερα οι νοκάουτ αναμετρήσεις του δεύτερου προκριματικού γύρου του Κυπέλλου Ελλάδας με τους αγώνες Ατρόμητος Πύργος στις 7 το απόγευμα και Λιβαδιακός Αστέρας Άκτρος στις 9 το βράδυ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά άθλιος με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Και τώρα κοντά σας ξανά ο Βασίλης Κρυμπάς.

Καλημέρα σε όλη την κομπανία λοιπόν. Όπως είπε η Γεωργία Βασιλιάδου στην ωραία των Αθηνών. Το δεύτερο τραγούδι λοιπόν που είπε η Σπεράντζα Βρανά ήταν το Μάμπο Μπραζιλέρο. Του Γιώργου Μουζάκη, του Γιώργου Οικονομίδη και του Κώστα Πρετεντέρη. Είναι η δεύτερη ώρα του άλμπουμ της Τρίτης εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 σε ρυθμό Twist. Για θυμηθείτε ποιοι το χόρευαν και σε ποια ταινία. Ήταν αρχές της δεκαετίας του 60, 1961-62.

μουσική είναι του Γεράσιμου Λαβράνου. Του έχουμε μια αδυναμία. Κλασική ατάκα που έχει βγει από τη συγκεκριμένη ταινία είναι το «Στρίβιν δια του Αραβόνος». Υποθέτω ότι όλοι καταλάβατε ότι μιλάμε για τον Ατσίδα. Είναι η στιγμή που χορεύει το twist ο Ντίνος Ηλιόπουλος με τη Ζωή Τσαλάσκαρη. Μια ταινία που έχει αφήσει εποχή για τις ατάκες της. Η σκηνοθεσία ήταν του Γιάννη Δαλιανίδη, ήταν γυρισμένη φυσικά στη Θεσσαλονίκη, γιατί στα πρώτα του βήματα ο Δαλιανίδης γύριζε τις περισσότερες ταινίες στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια το θεατρικό ήταν του Δημήτρη Ψαθά και λεγόταν «Εξοχικό κέντρο ο Έρος». Ήταν ακριβώς το κέντρο στο οποίο ήταν σερβιτόρος ο Θρασίβουλας, ο Θανάσης Βέγκος. Όλα είναι ατμός κλπ. Στη συγκεκριμένη ταινία έπαιζαν ακόμα ο Παντελής Ζερβός, η Τζόλι Γαρμπή, ο Βαγγέλης Πρωτοπαπάς, η Μέρη Βούλγαρη, ο Στέφανος Στρατηγός που μας έμαθε το «Στρίβιν δια του Αραβόνος». Και βέβαια ο Θρασίβουλος με τις ατάκες του. Ποια να θυμηθώ τώρα, «Η ζωή εισερχομένη από το παράθυρο, ο θάνατος βγαίνει από την πόρτα», κάπως έτσι. Βεβαίως μέσα στην ταινία ακούγονταν και τραγούδια του Μανώλη Χιώτη με τη Μέρη Λίντα. Αλλά εμείς προτιμήσαμε να ακούσουμε αυτό το twist του Λαβράνου. Και να θυμηθούμε τις φιγούρες του Ηλιόπουλου.

Αυτό το υπέροχο twist λοιπόν του Γεράσιμου Λαβράνου από τον Ατσίδα. Να στείλω χαιρετισμούς και στη Γεωργία που μας έστειλε μια φωτογραφία με τον Γιόνι, επειδή κάναμε νωρίτερα αναφορά στο χαρούμενο αλήτη. Καλημέρα και στην Αλεξάνδρα. Πολλά μπράβο, λέει, για την υπέροχη συντροφιά που μας κρατάτε. Από την ερχόμενη εβδομάδα ποια ώρα θα σας ακούμε, λέει η Αλεξάνδρα. Μάλλον την Παρασκευή θα σου έχω την απάντηση, Αλεξάνδρα μου. Και δεν απευθύνομαι μόνο στην Αλεξάνδρα, απευθύνομαι σε όλους μας τους αγαπημένους ακροατές εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Για να πάμε σε κάτι εξίσου μοντέρνο, τουλάχιστον για τη δεκαετία του 60.

Ήταν ακριβώς τότε η εποχή που παίρναμε τα ιταλικά σουξεδάκια και τους βάζαμε ελληνικούς στίχους και γινόντουσαν επιτυχίες και στην Ελλάδα. Το τι ξέρω κεφάλι με τη Ζωήτσα Κουρούκλη, εξαδέρφη της άλλης Ζωήτσας, της Λάσκαρη. Λοιπόν, τώρα θέλω να πάμε σε μία ταινία του 1962 που λεγόταν «Ο γαμπρός μου ο δικηγόρος». Και πρωταγωνιστούσαν ο Νίκος Σταυρίδης, ο Γιώργος Πάντζας, η Μίρκα Καλατζοπούλου, η Μπεάτα Σιμακοπούλου, αφού είχε κάνει τη σκηνοθεσία ο Ρέστης Λάσκος, ο Γιάννης Γκιονάκης, ο Σταύρος Παράβας και πολλοί ακόμα. Τώρα, γιατί όμως θα πάμε στη συγκεκριμένη ταινία? Γιατί ένας φίλος μου έστειλε ένα μήνυμα και μου λέει, ρε εσύ, μήπως μπορείς να βρεις τη μουσική της έναρξης από το τηλεοπτικό σύριαλ «Ο θάνατος του Τιμόθεου Κόνστα»? Ναι, αλλά δεν θα το ακούσουμε έτσι, δηλαδή δεν θα πούμε ότι αυτή είναι η τίτλη του Τιμόθεου Κόνστα, διότι τη μουσική την ακούσαμε στο «Γαμπρό μου το δικηγόρο» και μετά έγινε, μπήκε στους τίτλους έναρξης του σύριαλ, του ιδιαίτερα δημοφιλούς σύριαλ, με τον Βίρονα Πάλι νομίζω ήτανε, με τη Μιμή Ντενίση και με πάρα πολλούς σπουδαίους ηθοποιούς. Για να θυμηθούμε το χορευτικό που είχε κάνει ο Γιώργος Πάντζας με τη Μίρκα Καλατζοπούλου, είχαν χορέψει φανταστικά. Δεν ξέρω αν την έχετε δει την ταινία και τη σκηνή. Για ακούστε. Κόζι Κόουλ, Τόψι. Και έτσι ξεκινούσε και η σειρά «Ο θάνατος του Τιμόθεου Κόνστα».

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Βόμβα από το Συμβούλιο της Επικρατείας για την τακτοποίηση αυθαιρέτων. Κρίνει αντισυνταγματική την νομοθεσία του 2017. Ποιες περιπτώσεις αφορά? Όφελος 2 δισεκατομμυρίων ευρώ από την πρόωρη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ του ελληνικού δημόσιου χρέους. Πάνω από 300 συλλήψεις για εμπρισμό φέτος. Πού στρέφονται οι έρευνες για τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα? Κατσαφάδος. Μέχρι τέλος της εβδομάδας οι πρώτες πληρωμές στους πυρόπληκτους από το Πόρτο Γερμενό. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
2: Σοβαρά τώρα, άλλο ένα site για το αυτοκίνητο?
3: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο, ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr, η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
2: Motorone.gr, μπες τώρα και δες.

0: Και καμιά καλημέρα, κανένα μήνυμα. Α, ο Νίκος. Ο Νίκος, καλημέρα από Χανιά. Καλημέρα και από εμάς. Όμορφο πρωινό με ελληνικό καφέ και μπουγάτσα γλυκιά. Με μπόλικη κανέλα. Πριν την οικοδομή, λέει. Σήμερα θα πιάσουμε αργά δουλειά. Είναι αυτό που έχω πει και άλλη φορά, το πώς δένουν τα ρετρό τραγούδια με την οικοδομή. Είναι πραγματικά απίστευτο. Για να πάμε και λίγο στην Ιταλία, αφού αναφερθήκαμε στη Ρίτα Παβώνε, ειδού.
1: Κόσμος 938.
2: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
4: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
4: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Να γκομι. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
8: Τότε ας βάλω το Σίμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Και ηρεμία.
8: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
9: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το σύμπαν.
10: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
11: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
10: Χώρο.
11: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
10: Πού πας, αγάπη μου?
11: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
10: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
1: Ακού Κόσμος 938.
0: GR, το email μας. Για να διαβάζουμε τις καλημέρες σας και ό,τι άλλο ποθεί η ψυχούλα σας. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ελένη Τάγκα 211-10-80-880. Μην ξεχνάτε να επισκέπτεστε και τη σελίδα στο Instagram που φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η Αυθονία ο κ. Στέφανος».

σας πάω τώρα σε ένα πολύ αγαπημένο σας σύριαλ, το οποίο, εντάξει, είναι πολύ πρόσφατο για τη δική μας εκπομπή, γιατί φανταστείτε ότι προβλήθηκε τη σεζόν 1993-1996. Για το άλμπουμ αυτό είναι χτες. Όμως οι τίτλοι του συγκεκριμένου σύριαλ είχαν πάρει ένα τραγούδι από τη δεκαετία του 60. Το σύριαλ ήταν το «Δίσεξα Μαρτίν» του Μιχάλη Ρέπα και του Θανάση Παπαθανασίου. Έγραψε ιστορία το συγκεκριμένο σύριαλ, γιατί ήταν και του συναφιού μας, οπότε το καταλαβαίναμε ακόμα περισσότερο στις λεπτομέρειες.

μέρες. Θυμάμαι την Ένα Μεντή, την Τίνα Κόνστα φυσικά. Ήταν η Γιολάντα Ραγιά, νομίζω. Γιολάντα Ραγιά τη λέγανε. Ο Χάρης Σόζος, ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, που σκοτωνόντουσαν για μια γλυκιά ματιά της Νένας Μεντή. Και το σύριαλ ξεκινούσε με το Μέλιο στα Σέρα, με τη Μιράντα Μαρτίνο. Να, για να δούμε. Να το. Πήραμε το τεπάζ το πικαπάκι, βάλαμε τη βελόνα επάνω και ιδού. Ο δίσκος ήταν με label μαύρο της RCA.

0: Είστε εδώ πάντοτε στα παραπολιτικά 90,1, αλλά εκτός από τη ρετρότητα που λέμε τρέχει και η δισεογραφία, οπότε υποδεχόμαστε στο στούντιο τον Παναγιώτη Μπρίμπο να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί. Παναγιώτη,
1: έχουμε πρόβλημα στον προαστιακό και κυρίως γιατί υπάρχει κάποια πυρκαγιά κοντά στις γραμμές του Ασπρόπυργου. Να πούμε ότι πάρα πολλή ώρα είναι σταματημένα και τα δύο τρένα, και αυτό που πάει στο Κιάτο και αυτό που έρχεται από το Κιάτο. Το ένα είναι στη Νέα Πέραμο και το άλλο στον Σανολιώσια. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει προς το παρόν. Όταν υπάρχει μια πυρκαγιά, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργούνται προβλήματα και στα υπόλοιπα δρομολόγια. Οπότε και πάρα πολλοί κόσμοι, πιστεύω, αυτή την ώρα θα βρίσκεται στους άλλους σταθμούς για να φύγουν για το Κιάτο, για να έρθουν από το Κιάτο. Οπότε είναι μεγάλα, μεγάλα τα ζητήματα. Δεν ξέρω αν η Hellenic Train βάλει κάποια λεωφορεία να εξυπηρετήσει μια κατάσταση.
0: Ναι, και σίγουρα δεν ξέρουμε πότε θα ξεκινήσουν τα τρένα τις διαδρομές τους, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε πότε θα σβηστεί η φωτιά. Οπότε περιμένουμε κάποιες εξελίξεις, κάποιες ανακοινώσεις ίσως από την εταιρεία.
1: Η ανακοίνωση είναι αυτή, και επειδή έχουμε περάσει και από το άλλο στάδιο, να είμαστε επιβάτες πολλές φορές που να έχουμε ζήσει αντίστοιχα θέματα. Μια μισή διόρυση τρώμε σίγουρα στο περίμενε. Να δούμε.
0: Οπότε είμαστε συνηθισμένοι.
1: Είμαστε συνηθισμένοι, αλλά το θέμα είναι καλοκαίρι, είναι ζέστη, είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Πρέπει να δει κάποιος. Εντάξει, περιμένουν εξελίξεις. Είμαι online πάντως. Εγώ βλέπω στο κάτι που θα ξεκινήσουν. Ωραία. Και θα σας ενημερώσω και θα ενημερώσω το κοινό όταν χρειαστεί.
0: Για οποιαδήποτε εξέλιξη λοιπόν θα μας ενημερώσει ο Παναγιώτης Μπρίμπος. Εμείς συνεχίζουμε κανονικότατα να στείλουμε χαιρετισμούς προς πάσα κατεύθυνση, όπου φτάνει η φωνή των παραπολιτικών και με όποιον τρόπο. Για να δούμε τι έρχεται παρακάτω. Ένας Τζάνι Μοράντι τώρα νομίζω πάει, γιατί έχουμε κατευθυνθεί προς Ιταλία. Όχι, όχι με τον προαστιακό, με καράβι.

Ήταν 1961 όταν κυκλοφόρησε το Non Esiste L'Amour με τον Αντριάνο Τσελεντάνο. Και αυτό είχε μπει σε κάποιο σύριαλ. Νομίζω στους Σταύλους η Ριέτα Ζαΐμη ήταν που το είχε κάνει ο Βλάσης Μπονάτσος διασκευή στα αγγλικά. Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και συνεχίζουμε να ξεφυλίζουμε το άλμπουμ της ζωής μας. Έχουμε πάει έτσι στην Ιταλία μια βολτίτσα. Ένα συγκρότημα το οποίο είχε κλασικό ιταλικό ήχο ακόμα και στις ελληνικές συνθέσεις, δηλαδή όταν δεν διασκεύαζε ιταλικά τραγούδια, ήταν οι Charms. Οι οποίοι Charms, επειδή η εποχή το σήκωνε γενικά το ιταλόφωνο τραγούδι, έγραψαν και ιταλικό τραγούδι, αλλά δικής τους έμπνευσης.

Ασκόλτα μείον 2, η Charms ήταν αυτή, όταν έγραφαν και ιταλικά τραγούδια. Ωραία εποχή, ρε παιδί μου, τέλη δεκαετίας 60, αρχές 70, Ιδρα Beach. Οι ταινίες που είχε γυρίσει εκεί ο Λάμπρος Κωνσταντάρας το 1971, στη μία συμμετείχαν κιόλας οι Charms. Με διευθυντή ορχήστρας τον Φούκαρο Μαέστρο, τον Αλέκο Τζανετάκο. Για πάμε λοιπόν στο 1970, στην ταινία του Αλέκου Σακελάριου «Η θεία μου η Χίπισσα», με τη Ρένα Βλαχοπούλου, τον Ανδρέα Μπάρκουλη, την Ώρα Βαλσάμι, που ήταν παιδί των λουλουδιών, το Γιάννη Μιχαλόπουλο, τον Βασίλη Τσιβιλίκα, που ήταν αυτός κι αν ήταν παιδί των λουλουδιών. Τη μουσική είχε γράψει ο Μίμης Πλέσας. Ακούγονταν τραγούδια με το Γιάννη Πουλόπουλο, τη Ρένα Βλαχοπούλου, τη Ρένα Κουμιώτη, το Δάκη. Αλλά υπήρχε και ένα τραγούδι αγγλόφωνο με τον Δημήτρη Ταμπόση.

το Search for Love με τον Δημήτρη Ταμπόση. Κάπου εκεί στα Μάταλα το είχαν χορέψει όλα τα παιδιά των λουλουδιών το συγκεκριμένο τραγούδι, και να αφήσουμε τα ξένα να ξαναγυρίσουμε στα ελληνικά. Με τι άλλο, με Olympians θα έδαινε. Και ένα μικρό διαλυματάκι και πάμε για το τελευταίο τέταρτο της εκπομπής.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ακόμα και αν φύγεις, η Δήμητρα Γαλάνη επιμελείται και παρουσιάζει στην Εθνική Λυρική Σκηνή μια μουσική παράσταση αφιερωμένη στη στιχουργό Μαριανίνα Κριεζή από τη Ρόζα Ροζαλία, το Κοπερτί και την Πλατεία Αμερικής έως τη Σερενάτα και τα ήσυχα βράδια. Η Μαριανίνα Κριεζή κινήθηκε πάντα με μια μοναδική δημιουργική ελευθερία, αποφεύγοντας κάθε κατηγοριοποίηση του έργου της. Ακόμα και αν φύγεις, τραγουδούν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 1η, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου 2026 στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Κοινότητας.

Τα λόγια τα αγαπημένα και τα τραγούδια τα αγαπημένα εδώ στο άλμπουμ της Τρίτης στα παραπολιτικά 90,1. Και επειδή αναφερθήκαμε στο Δάκη νωρίτερα, δεν γινόταν να μην βάλουμε και ένα τραγούδι, το οποίο τραγούδι υπογράφουν ο Μίμης Πλέσας και ο Άκος Δασκαλόπουλος. Τώρα θέλω να αφήσουμε το γεγέδικο χορευτικό του 70, να το κάνουμε πιο sentimental, που έλεγε και ο Βουτσάς στις θαλασσιές της Χάντρες. Θα συναντήσουμε έναν τραγουδιστή που όταν τον έβλεπες δεν φανταζόσουν ότι μπορεί να έχει αυτή τη φωνή που θα ακούσετε τώρα. Συμβαίνει πολλές φορές να μην δένει η φωνή με το πρόσωπο. Ήταν αυτό που παθαίναμε παλιά όταν ήμουνα σε έναν άλλον σταθμό, που ερχόντουσαν οι ακροατές να ακούσουν τις φωνές, να δουν μάλλον τις φωνές. Και άκουγαν μια φωνή που τους άρεσε και μετά σε βλέπαν και λένε «Α, έτσι είναι η φωνή, ας του». Ο Σταύρος Ζώρας λοιπόν είναι εδώ. Ο κατά τα άλλα γλυκύτατος ήταν τότε ο Σταύρος Ζώρας. Και νομίζω ότι είναι το μοναδικό τραγούδι του που έκανε τόσο μεγάλη επιτυχία. Το «Εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο». Και γνώρισε και πολλές διασκευές.

0: Ένας υπέροχος Σταύρος Ζώρας με το εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο. Να στείλουμε καλημέρες και στο Ελσίνκι, στη Φιλανδία. Ο Ηλίας λέει καλημέρα Βασίλη, καλημέρα σε όλη την κομπανία. Αθάνατη ατάκα από την ομορφότερη άσχημη του ελληνικού κινηματογράφου. Ναι, βεβαίως, και τη βάλαμε κιόλα στην ατάκα νωρίτερα, Ηλία μου, δεν ξέρω αν άκουγες.
1: Κόσμος 938. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου.
5: Χοιρινό σουβλάκι ελληνικό, μόνο 4,95 το κιλό.
4: Απέρολα περιτύβο, 1 λίτρο, μόνο 11,75.
5: Red Bull κουτί, 250 ml, μόνο 86 λεπτά.
4: Μπύρα Αλφα Βαρέλι, 30 λίτρα, μόνο 68,90.
5: Μανιτάρια Λίμπουργκ, κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
4: Βούτυρο Έκτε Μπότερ, κουτί, 200 μερίδες επί 10 γραμμάρια, μόνο 7,45 το κιλό.
5: Γαρίδες Τζάμπο, 2,4. Νούμερο 0, μόνο 39,50 το κιλό.
4: Και μπέικον καπνιστό σε φέτες, Διανίκ, μόνο 4,50 το κιλό.
5: Αναζητήστε το έντυπο του Κάσενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Κάσενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
3: Κάσενκάρι Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
6: Το παιδί μας μεγαλώνει, τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
7: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
6: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
8: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
10: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
11: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρι. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
12: Ακού Κόσμος 938.
0: Τετάρτη 8 το πρωί, όλοι εδώ. Για να δούμε ποιοι έρχονται. Ο Παναγιώτης Μπρίμπος να σας ενημερώσει για το τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και αμέσως μετά η Τζούλη Τσίγκα από τις 10 μέχρι τη 1 το μεσημέρι, για να έχετε μια πλήρη ενημέρωση από εδώ, από τα Παραπολιτικά 90,1. Να είστε καλά, αύριο πάλι.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Πάυση δρομολογίων του προαστιακού Απάνω Λιώσια προς Κιάτο, καθώς έχει διακοπεί ηλεκτροδότηση στο τμήμα Ασπρόπυργο Απάνω Λιώσια εξαιτίας πυρκαγιάς σε ξερά χόρτα δίπλα στις γραμμές κοντά στον Ασπρόπυργο. Η Χελένη Τρέιν ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο 1304 Πειραιάς Κιάτο παραμένει στο σταθμό Ανηλιωσίων, ενώ η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο 1305 Κιάτο Πειραιάς έχει τροποποιήσει το δρομολόγιο της. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία της Χελένη Τρέιν που θα αναλάβουν τη μεταφορά των επιβατών. Αρχίζουν σήμερα οι αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν την Κυριακή από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα για να εκδοθούν οι βεβαιώσεις ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Χθες κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού εκτίμησε ότι η πρώτη φωτιά στην περιοχή Περιστέρια με τους δύο νεκρούς ενδέχεται να οφείλεται σε αμέλεια, ενώ για το μέτωπο των Σελληνίων εγείρονται υποψίες εμβρισμού. Δύο άνδρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί από πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου στην περιοχή Θόλο στη Σύφνο χθες το απόγευμα. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τα αίτια της. Οι μαρτυρίες κάνουν λόγο για μηχανική βλάβη. Το ελικόπτερο που είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο κατέπεσε κοντά στο ελικοδρόμιο όπου προκλήθηκε πυρκαγιά με τους νεκρούς να εντοπίζονται απανθρακωμένοι. Πρόκειται για έναν 55χρονο Έλληνα χειριστή του ελικοπτέρου καθώς και ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία που βρισκόταν σε γαμήλιο ταξίδι. Ένα 40χρονο συνελήφθη από τις αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά από πρόθεση χθες τα ξημερώματα στην περιοχή της Τρεζίνας κατά την εξέταση που ο δράστης ομολόγησε την πράξη του. Αντισυνταγματικές κρίθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας οι διατάξεις του νόμου 4495-17 που επέτρεπαν την τακτοποίηση αυθαιρέτων, των οποίων η οικοδομική άδεια είχε ακυρωθεί με δικαστική απόφαση. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1/2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στους μαζικούς ελέγχους που πραγματοποίησαν σε τουριστικά πλοία στο νησί, αξιοποιώντας όλα τα δεδομένα τα οποία είχαν στην διάθεσή τους. Έως την Παρασκευή τα μεσάνυχτα έχουν περιθώριο ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, το οποίο προβλέπει διευρυμένα ισοδηματικά κριτήρια, αυξημένες ενισχύσεις για οικογένειες και ειδική μέρημνα για άτομα με αναπηρία. Την ερχόμενη 5η 20 του μηνός στις 11 το πρωί, η κηδεία του πρώην Υπουργού και βουλευτή Στέφανου Μάνου από το Ιερό Ναό μεταμορφώσει ο Σωτήρος στο κεφαλάρι της Κηφισιάς. Στα διεθνή, ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου σήμερα, διευρύνοντας τα σημαντικά κέρδη που κατέγραψαν στην πρώτη συνεδρία της εβδομάδας, καθώς οι ελπίδες για μια συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή εξασθενούν εκ νέου και οι φόβοι για διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό είναι στο προσκήνιο. Πάνω από 91 δολάρια τον Brent αυτή την ώρα. Στα αθλητικά για τα play-off του Champions League, στις 10 το βράδυ, η ΑΕΚ δίνει το πρώτο της για φέτος ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λεύσκη Σόφιας, θέτοντας ως στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα για τη ρεβάνση της επόμενης εβδομάδας στην Ολγουίν Αρένα. Συνεχίζονται σήμερα οι νοκάουτ αναμετρήσεις του δεύτερου προκριματικού γύρου του Κυπέλλου Ελλάδας με τους αγώνες Ατρόμητος Πύργος στις 7 το απόγευμα και Λεβεδιακός Αστέρας Άκτορ στις 9 το βράδυ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Σε λίγο κοντά σας, η Τζούλη Τσίγκα.
1: Παραπολιτικά.

πολύ καλημέρα σας. 5 λεπτάκια μετά τις 10 είμαστε εδώ, Τρίτη 18 του Αυγούστου, σε μια Αθήνα που επιμένει να μην γεμίζει πολύ ακόμα. Στο πάρκινγκ έχει σφίξει λίγο το πράγμα η κατάσταση, αλλά οι δρόμοι ακόμα είναι σχετικά άδειοι. Καιρός λίγο πιο ζεστός, αλλά όχι αφόρητος. Αέρα δυνατό δεν έχουμε. Απρόπτα εξακολουθούμε να έχουμε. Όπως ας πούμε η φωτιά που είχαμε πριν από αρκετή ώρα στον Ασπρόπυργο, κοντά στις ράγες του προαστιακού. Σταμάτησαν και τα δρομολόγια του προαστιακού. Σε λίγο περιμένουμε λογικά να ξεκινήσουν και πάλι. Δρομολογήθηκαν κάποια λεωφορεία από τη Hellenic Train. Διακόπηκε και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος Άνω Λιώσια. Και όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό φέρνει κάποιες καθυστερήσεις και τροποποιήσεις σε δρομολόγια συνολικά του προαστιακού, αλλά ελπίζουμε ότι σύντομα θα αποκατασταθεί το πρόβλημα και θα σας ενημερώνουμε εδώ ώρα την ώρα ό,τι έχουμε. Στην Κρήτη όμως έκλεισε το φαράγγι της Αμαριάς, γιατί λέει περιμένουν έντονη βροχόπτωση, οπότε δεν θα είναι πολύ ασφαλές για όσους περιπατητές εκεί αποφασίσουν να το περάσουν, και έκλεισε. Στη Σύφνο τώρα, μετά τη χθεσινή τραγωδία με το ελικόπτερο που συνετρίβει 50 μέτρα από το ελικοδρόμιο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι, ο Έλληνας χειριστής και ένα ζευγάρι Βρετανών που έκανε γαμήλιο ταξίδι στην Ελλάδα. Εκεί ερευνώνται τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου. Ήταν, όπως είπε η αντιπρόεδρος των ελεγκτών αέριας κυκλοφορίας Όλγα Τόκη, ήταν ένα αεροταξί νοικιασμένο, είχε φύγει από τα Σπάτα με προορισμό τη Σύφνο και συνετρίβει πολύ λίγο πριν την προσγείωσή του. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η εικόνα που υπήρχε λίγο πριν προσγειωθεί το ελικόπτερο, την ώρα που προσέγγιζε το ελικοδρόμιο, ήταν σαν να εμφανίζει μηχανική βλάβη. Θα δούμε, διερευνώνται τα αίτια. 3 ζωές χάθηκαν όμως. Η Σαλαμίνα που μετράει πληγές από την φωτιά και υπάρχουν και 2 άνθρωποι που κάηκαν, εκείνο το ηλικιωμένο ζευγάρι που δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί από την φωτιά, υπάρχουν και τραυματίες, 2 από αυτούς ακόμα, 2 γυναίκες εγκαυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε μονάδα αυξημένης φροντίδας του Θριάσιου Νοσοκομείου. Εκεί λοιπόν επίσης γίνεται έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς, πολλά έχουν ακουστεί και για εμπρισμό και για τα σκουπίδια που υπήρχαν σε διάφορα σημεία. Δίνουν καταθέσεις οι κάτοικοι και αυτόπτες μάρτυρες. Έχει ξεκινήσει να εξετάζεται και βιντεοληπτικό και φωτογραφικό υλικό από τα σημεία των 2 εστιών της πυρκαγιάς. Ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί αν πρόκειται για εμπρισμό ή δεν έχει ανακοινωθεί από τι ξεκίνησε φωτιά. Από σήμερα πάντως, κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών ξεκινούν αυτοψίες στα καμένα σπίτια στη Σαλαμίνα για να εκδοθούν οι απαραίτητες βεβαιώσεις που θα επιτρέψουν στους πληγέντες να υποβάλουν αιτήσεις για την καταβολή των πρώτων οικονομικών ενισχύσεων. Με αυτά και με άλλα πολλά θα πορευτούμε σήμερα, γιατί υπάρχουν ειδήσεις, υπάρχουν σημεία που θέλουν συζήτηση, που θέλουν διερεύνηση, που θέλουν εξηγήσεις, και θα τα δούμε όλα εδώ στα Παραπολιτικά στο 90,1 με τις στιχομηθείες μας που θα πάνε ως τη μία το μεσημέρι. Τον ήχο ρυθμίζει η Παναγιώτα Παπαλεξίου, σταθερή παρέα αυτή την εβδομάδα εδώ στην εκπομπή μας. Η Όλγα Καλατζή έχει φροντίσει την επιμέλεια της παραγωγής, ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Η Ελένη Τάγκα απαντά σε εσάς το 211-1080-880. Καταγράφει και τα μηνύματά σας και μας τα μεταφέρει εδώ στο στούντιο. Αν θέλετε πάλι να τα στείλετε γραπτά στο mail μας radio@parapolitika.gr. Εδώ να καλημεριστούμε. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τη μία.

Έχουμε δυστυχώς μια νέα ισχυρή σεισμική δόνηση στην Ινδονησία μετά τα 7,7 ρίχτερ με τους δεκάδες νεκρούς. Σήμερα λοιπόν είχαμε ένα σεισμό μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ ανοιχτά της νήσου Σουμάτρα της Ινδονησίας, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 29 χιλιόμετρα. Από τον ισχυρότατο σεισμό 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το Σάββατο το νησί Φλόρες, ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει στους 68, ενώ 13.000 κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους.

Είναι γνωστό ότι όλη η περιοχή εκεί, η ζώνη, είναι πολύ μεγάλη σεισμικής επικινδυνότητας. Βρίσκεται σε ένα εκτεταμένο σύστημα ρηγμάτων στα βόρεια του αρχιπελάγου της Ινδονησίας. Και η ίδια περιοχή είχε πληγεί το 1992 από σεισμό μεγέθους 7,5 βαθμών που είχε προκαλέσει και τότε εκτεταμένες καταστροφές. Το Ινδονησιακό αρχιπέλαγος βρίσκεται σε αυτό που ονομάζουν οι επιστήμονες τον δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού, που χαρακτηρίζεται από πάρα πολύ έντονη σεισμική δραστηριότητα. Και το 2004 εκεί είχε συγκλονιστεί η περιοχή από ένα σεισμό μεγέθους 9,1 βαθμών ανοιχτά της Σουμάτρας, προκαλώντας τεράστιο τσουνάμι που είχε σκοτώσει 170.000 ανθρώπους και περίπου 50.000 γειτονικές χώρες, το θυμόμαστε όλοι.

Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

Είναι η αγάπη που πάντα αργεί και πάμε κατευθείαν να μην αργήσουμε εμείς τη βόλτα μας στο περίπτερο να δούμε τι γίνεται με τι γράφουν σήμερα στα πρώτα σελίδα τους οι εφημερίδες πρωινές και απογευματινές. Ξεκινώ με την απογευματινή βόμβα του Συμβουλίου της Επικρατείας στα Αυθαίρετα, το σκεπτικό της Ολομέλειας, ποιες περιπτώσεις αφορά. Αντισυνταγματικές οι διατάξεις του νόμου 4495 του 2017 που επέτρεπαν την τακτοποίηση κτισμάτων, των οποίων οι οικοδομικές άδειες είχαν ακυρωθεί με δικαστική απόφαση. Δύο συλλήψεις για εμπρισμό φέτος, μυστήριο για την αιτία της φωνικής πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα, καταγραφή ζημιών από σήμερα και άμεσα οι αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους. Ο Κώστας Κατσαφάδος, μέχρι τέλος της εβδομάδας οι πρώτες πληρωμές. Πώς έγινε η τραγωδία με το ελικόπτερο στην καρδιά της Ύφνου, έπεσε κοντά σε σπίτια. Ελληνοτουρκικά, στο κόκκινο η ένταση και φόβοι για θερμό φθινόπωρο. Η Άγκυρα μετά την πρόκληση με τα θαλάσσια πάρκα επαναφέρει ζητήματα κυριαρχίας νησιών μας. State Department στήριξε από Ηνωμένες Πολιτείες την ηλεκτρική διασύνδεση, δήλωση του εκπροσώπου για την ενεργειακή ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο. Δώρο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, 13η Εθνική Σύνταξη, τα σχέδια του Μαξίμου. Η νέα πρέσβης του Ισραήλ με βάρη βιογραφικό. Στα οικονομικά, στα 5.725 δισεκατομμύρια ευρώ έφτασε το πρωτογενές πλεόνασμα στο 7μηνο. Όφελος 2 δισεκατομμύρια ευρώ από την προώρη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ του χρέους. Περνάμε πάνω από την Ιταλία. Αύξηση τιμών 12,8% στη βραχυχρόνια μίσθωση τον Ιούλιο. Και Γιάννης Κωνσταντέλιας, το παρασκήνιο της χρυσής μεταγραφής. Πάμε στα νέα. Έρχεται φουρτούνα γιατί η Άγκυρα ξεπέρασε τα όρια. Αλλαγή σκηνικού σε ελληνοτουρκικές σχέσεις βλέπει η Αθήνα μετά τη διπλή πρόκληση με τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο Βόρειο Αιγαίο και την περιοχή του Καστελόριζου. Ποιες παρενέργειες δημιουργούνται και γιατί εντείνεται η ανησυχία για σοβαρές συμπλοκές με αλευτικά σκάφη. Τα επόμενα βήματα της ελληνικής αντίδρασης και οι νέες επιδιώξεις της Άγκυρας. Αντώνης Σαμαράς, μια ακόμα διεθνής πειρατεία. Ποια είναι η στρατηγική μας? Έξτρα αύξηση μισθού 10% για 500.000 εργαζόμενους. Πόσοι τριετίες ανεβάζουν τις αποδοχές, στα 950 ευρώ ή και ψηλότερα ο κατώτατος μισθός το 2027. Παραμένουν πιεσμένοι οι πραγματικοί μισθοί. Τι δείχνουν τα στοιχεία? Δημόσιο χρέος όφελος 2 δισεκατομμυρίων από τις πρόωρες αποπληρωμές. Η Ελλάδα θα εξοφλήσει 13 δισεκατομμύρια μες το 2026. Δεν θα είμαστε πια η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολιτικό παρασκήνιο, χρονοδιάγραμμα με σκιές για τα ιδιωτικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα προς μετοπική στη Θεσσαλονίκη, Πασόκ Ελλάς. Δεύτερη ζωή για τα φύκια, γράφουν τα νέα. Τραμπ προς Σεούλ, φρένο στις ασκήσεις για τα μάτια του Κιμ. Συμβουλή της Επικρατείας για τα αυθαίρετα, μπλόκο στις τακτοποιήσεις με ακυρωμένη άδεια. Τουρισμός στο μπαλκόνι της Ιουλιέτας και τα fake αξιοθέατα.

η εφημερίδα των συντακτών, η άλλη την κόμπη του Μεγάρου Μαξίμου, κυβέρνηση σε αναμένα κάρβουνα. Εκλογές το φθινόπωρο ή την άνοιξη. Ο άγνωστος Χ. Ερντογάν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διερευνά πότε θα είναι για εκείνον το μικρότερο κακό, τι πιέσεις δέχεται. Η χειρότερη αντιπυρική περίοδος της θητείας Μητσοτάκη, 10 νεκροί, 308.000 καμένα στρέμματα. Οι κτηνοτρόφοι της γαλάζιας Σαμαρίνας εκδιώκουν τους νεοδημοκράτες υπουργούς, βουλευτές και πολιτευτές. Τα ρήγματα στη σχέση Νέας Δημοκρατίας και τριών κοινωνικών ομάδων, αγροτών, συνταξιούχων, μικρομεσαίων. Ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων, απόφαση εμπεγμός για την πυραντοχή των καθισμάτων, ατομική ευθύνη με κουλτούρα ασφαλείας των επιβατών, πρόστιμα χάδι στη Hellenic Train. Ακρόπολη, νεοσύστατη ιδιωτική εταιρεία, αναλαμβάνει βασικές υπηρεσίες με το αζημίωτο. Γενικό κρατικό νίκαιας, εργολαβίες χωρίς φύλαξη, συλλήψεις υπαλλήλων επειδή δεν είχαν την προβλεπόμενη άδεια. Ελληνοτουρκικές σχέσεις στα θαλάσσια πάρκα τροφοδοτούν την ένταση, τι αναμένεται να συμβεί το φθινόπωρο. Χρέος 13 δισεκατομμυρίων για πρόωρη αποπληρωμή, τι φέρνει για την Ελλάδα, αντιδράσεις από ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Σύφνος, 3 νεκροί από συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου. Θεσσαλονίκη την κλείδωσαν και έφυγαν. Απίστευτη περιπέτεια γυναίκα στο Νεοπίκ Καλαμαριάς. Και Champions League, πρώτη μάχη της ΑΕΚ με τη Λεύσκη. Μεταγραφές, Ολυμπιακός απέκτησε τον Ελβετό μέσω Ρέμο Φρόιλερ και συνεχίζει. ΠΑΟΚ, Πυρεκόστογλου και Ενταγέ για την επόμενη μέρα.

0: για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ Τσισιμίρης, η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Στις πράξεις 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε 3 εβδομάδες. Η εστία, διεθνής πειρατεία, εισβολή της Τουρκίας στην ελληνική υφαλοκρηπίδα με δούριο υπό τα θαλάσσια πάρκα, η οριοθέτηση των οποίων παραβιάζει την κυριαρχία μας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Τώρα αποδεικνύεται πως εγκληματική ήταν η επιλογή της κυβερνήσεως να περιορίσει τα δικά μας θαλάσσια πάρκα εντός 6 μιλίων στα χωρικά μας ύδατα για να κατευνάσει τον Ερντογάν.

εφημερίδα Λόγος, νέα ένταση με την Τουρκία, τα θαλάσσια πάρκα πυροδότησαν τη σκληρή απάντηση της Αθήνας, τι επιδιώκει η Άγκυρα. Καγιά Κάλλας, χρειάζεται ακόμη πιο σκληρό πακέτο μέτρων κατά της Ρωσίας. Υποχώρηση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ, ξεπληρώνει χρέος 16 δισεκατομμυρίων ευρώ η Ελλάδα, προσπερνά την Ιταλία. Ικανοποίηση Τραμπ για την τριμερή συμφωνία Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας, Πακιστάν. Για το Άιρις, πότε οι μεταφορές χρημάτων δεν φορολογούνται. Κώστας Κατσαφάδος για Μάντρα Ηλία. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας ξεκινούν οι πληρωμές σε πυρόπληκτους. Η εφημερίδα Κόντρα, η ραγδαία φθορά της Νέας Δημοκρατίας εγκλωβίζει την κυβέρνηση. Κίνηση απελπισίας, ο προεκλογικός ανασχηματισμός. Στο Μαξίμου προεξοφλούν την απομάκρυνση της Ζαχαράκη και του Τουρνά, καθώς και δύο ακόμη υπουργών. Μεγάλες αλλαγές σε επίπεδο υφυπουργών για να υπουργοποιηθούν βουλευτές από κρίσιμες περιφέρειες. Τραγωδία στη Σύφνο από την πτώση ελικοπτέρου, νεκρή ο Έλληνας χειριστής και ένα νέο παντρό ζευγάρι από τη Βρετανία. Κέρδος 2 δισεκατομμυρίων στην επταετία, προώρη αποπληρωμή χρέους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2026, η Ελλάδα προσπερνά την Ιταλία. Οι αποφάσεις μπλόκο του ΣΤΕΣ, την τακτοποίηση αυθαιρέτων με άδειες που ακυρώθηκαν από τη δικαιοσύνη. Προσωπικός βοηθός, ποιοι δικαιούνται έως 1939 ευρώ. Η ΑΔΕ θέτει σε λειτουργία το νέο ψηφιακό μητρό.

εμπορικοί αλγόριθμοι προβλέπουν τη φοροδιαφυγή. Σαρωτές δεδομένων εντοπίζουν πριν από τους ελεγκτές παραβατικές συμπεριφορές. Σε δευτερόλεπτα, δισεκατομμύρια δεδομένα αξιολογούνται από ψηφιακά άγρυπνα μάτια. ΡΑΕΗ πράσινο στον ΔΔΕ για επενδύσεις άνω των 4 δισεκατομμυρίων.

Και θα κλείσουμε με τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Μετρά πληγές η Χαλκιδική μετά τη φωτιά στη Σίβηρη. Άρχισαν οι αιτήσεις αρρωγής, ενώ πάνω από 2.500 στρέμματα έγιναν στάχτη. Τέλος για φέτος το φεστιβάλ Κασάνδρας. Κατάληψη στα γραφεία της ομάδας στην Τούμπα. Ο μάγος δεν μένει πια εδώ. Βράζει ο κόσμος του ΠΑΟΚ μετά την πόλη Σιντέλια. Άγριο επεισόδιο στο Φίνικα επιτέθηκαν σε αστυνομικούς που πήγαν για έλεγχο.

0: ενώ ακούμε μια ιταλική διασκευή του Painted Black τώρα. Να σας πω ότι σας σήμερα, μία μέρα σας σήμερα, το 1841, έχουμε την πρώτη γραπτή μαρτυρία για τον Καραγκιόζη στην αθηναϊκή εφημερίδα Ταχύπτερος Φήμη. Και έγραφε: την 21η του παρόντος θα παρουσιαστεί ναύπλιον η κωμωδία του Καραγκιόζη, έχουσα αντικείμενον τον Χατζαβάτιν και τον Κουσκούκ Μεϊμέτιν.
1: Και ένα ολόκληρο ρεβίδι.

0: Ερεγλέντια, λέει ο Ευγένιος Παθάρης. Θα τον κόψουμε δυστυχώς τον Καραγκιόζη, γιατί ευτυχώς έχουμε τον Σπύρο Δαρσινό στην γραμμή, τον αστυνομικό μας συντάκτη. Να δούμε τι γίνεται εκεί στον Ασπρόπυργο που είχαμε φωτιά νωρίτερα. Προκάλεσε και τη διακοπή των δρομολογίων του προαστιακού. Σπύρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Από ό,τι φαίνεται, ήταν η Hellenic Train η οποία μας ξύπνησε για αυτή την πυρκαγιά. Ιδάλλως δεν θα το παίρναμε χαμπάρι καν, καθότι όπως μας αναφέρουν πηγές από την πυροσβεστική, μόλις 9 πυροσβέστες κλήθηκαν στο σημείο, 3 οχήματα, προκειμένου να κατασβέσουν μια πυρκαγιά η οποία ξέσπασε σε ένα χώρο περιορισμένο με ξερά χόρτα. Ωστόσο, για λόγους ασφαλείας, η Hellenic Train πήρε την απόφαση να διακόψει τα δρομολόγια της προς αυτή την κατεύθυνση, τον Ασπρόπυργο, σε εκείνο το σημείο. Έχει βγάλει και σχετική ανακοίνωση από τις, λίγο μετά τις 8 το πρωί, 8 η ώρα ήταν που ξέσπασε η συγκεκριμένη πυρκαγιά, και έχει διακοπεί το τμήμα του κυκλοφορίας του προαστιακού από τη Νέα Πέραμο μέχρι και τα Άνω Λιώσια, ενώ έχει διακοπεί και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος Άνω Λιώσια. Βεβαίως, αυτή η στιγμή έχει να κάνει κυρίως με το να μην προκύψει κάποιο βραχυκύκλωμα και δημιουργηθούν ακόμα περισσότερα προβλήματα ή μια ακόμη μεγαλύτερη πυρκαγιά στην πορεία. Από ό,τι μας αναφέρουν από την πυροσβεστική υπηρεσία, μέσα σε επόμενα λεπτά αναμένεται να τεθεί υπό έλεγχο, είναι μια μικρή αιστεία.
0: Και σταδιακά να αποκατασταθούν και τα δρομολόγια. Φαντάζομαι, είπες ότι έχουν διακοπεί από Νέα Πέραμο μέχρι Άνω Λιώσια, έτσι.
1: Ναι, Νέα Πέραμο μέχρι Άνω Λιώσια και έχει σταματήσει και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος Άνω Λιώσια.
0: Ναι,
1: οπότε
0: ναι.
1: Εκεί δεν υπάρχουν μεταφορές επιβατών. Έτσι, σημειώνεται βεβαίως για την εξυπηρέτηση του κοινού πως το διάστημα το οποίο διακόβεται το δρομολόγιο, υπάρχουν λεωφορεία τα οποία...
0: Είναι λεωφορεία της Hellenic Train που κάνουν τα δρομολόγια.
1: Εξυπηρετούν το κοινό.
0: Μάλιστα. Σπύρος, ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε να αποκατασταθεί πολύ σύντομα η κατάσταση, να ομαλοποιηθεί μάλλον. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια.

0: as rich as I could be in my coat of many colors. My mama made for me.
1: Αφού σας αφήσαμε λίγο να χαλαρώσετε εδώ με αυτή την μουσική ανάσα και τη φωνή της Ντόλι Πάρτον, και αφού σας θυμίσω το mail μας radio@parapolitika.gr, γιατί θα το χρειαστείτε τώρα, πάμε στον οικονομικό σύμβουλο, στον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, για να δούμε μερικά έτσι που δεν λειτουργούν πολύ καταπραγητικά στον οργανισμό μερικές ειδήσεις, τέλος πάντων. Αλλά κρατήστε το mail μας, radio@parapolitika.gr, γιατί μπορεί να θέλετε να ρωτήσετε κάτι που θα ξέρει να το απαντήσει ο κύριος Χατζησαλάτα σίγουρα. Και τον καλημερίζουμε. Καλημέρα, κύριε Χατζησαλάτα.
2: Καλημέρα, κύριε Τσίγκα. Καλημέρα σε όλους και όλες.
1: Είναι χαρά μας που είστε εδώ σήμερα, γιατί πάντα μπορείτε και μας εξηγείτε τα πράγματα πάρα πολύ, πώς να το πω, εκλακευμένα, και μπορεί και τα αντιλαμβάνεται ο καθένας έτσι τα οικονομικά.
2: Χαρά μου και τιμή μου που είμαι στην παρέα. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
1: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε τώρα, γιατί όλοι κάπου ταξιδεύουν αυτές τις μέρες, με πλοίο, με αεροπλάνο, με διάφορα. Και λες, ας πάω να πάρω ένα καφέ στο πλοίο, ας πούμε, και ένα νεράκι. Κανονικά θα πρέπει να κάνει 50 λεπτά το νεράκι, το μικρό, αλλά μάλλον η πραγματικότητα δεν είναι έτσι.
2: Έτσι ακριβώς είναι, και οι περισσότεροι οι οποίοι βρίσκονται πλέον είτε μέσα σε ένα πλοίο, στο κηλικείο του, είτε σε κάποιο σταθμό αεροπορικό, αεροδρόμιο, είτε σε κάποιο σταθμό υπεραστικών, είτε σε θέατρα, σε κινηματογράφους, σε πλάζ που έχουν εισιτήριο, σε διάφορα ευαγή ιδρύματα, γενικά σε όλους αυτούς τους χώρους που υπάρχουν και λειτουργούν και ηλικία, εκεί πρέπει να γνωρίζει πλέον ο καταναλωτής ότι υπάρχουν διατιμημένα είδη προσπόληση. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η διατίμηση στη χώρα μας έχει καταργηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Να θυμίσω στους παλιότερους και να μάθουν οι νεότεροι, κάποτε σε όποιο βενζινάδικο και να πήγαινε σε όλη την Ελλάδα είχαν ίδια τιμή πώληση. Ήταν διατιμημένο είδος. Mm-hmm. Όπως επίσης και το ψωμί. Από όποιον να το αγόραζε, συγκεκριμένη τιμή. Αυτό λοιπόν έχει καταργηθεί. Υπάρχει όμως ένας κατάλληλος με διατιμημένα είδη, τα οποία προσφέρονται στους χώρους που είπα προηγουμένως. Έχει υποχρέωση φυσικά το κηλικείο να φτιάξει έναν κατάλογο, να λέει ότι αυτά τα είδη είναι διατιμημένα και δίνονται στους όρθιους, mm-hmm. και οι τιμές είναι πραγματικά πάρα πολύ χαμηλές. Δυστυχώς όμως αυτός ο κατάλογος πολλές φορές εντέχνως έχει κρυφτεί πίσω από ορισμένα προϊόντα, με αποτέλεσμα όταν φτάνει στο ταμείο πλέον να βλέπεις το γενικό κατάλογο και όχι των διατιμημένων ειδών.
1: Που το νερό δεν είναι το μικρό, είναι το λίγο μεγαλύτερο και μπορεί να κάνει 2 ευρώ, ας πούμε, ή 1,5 ευρώ.
2: Και όμως διατιμημένο είναι και τα 500 ml,
1: ναι,
2: τα 50 λεπτά, και τα 750.
1: Mm.
2: Και διατιμημένο είναι και το κρύο και το ζεστό. Γιατί μπορεί καμιά φορά να σας πούνε ότι διατιμημένο είναι το κρύο ή το ζεστό. Όχι, είναι και για τα δύο.
1: Καλά, υπάρχει περίπτωση να απαντήσουν αυτό, ότι το κρύο είναι ακριβότερο και το ζεστό είναι, ας πούμε, φτηνότερο.
2: Βεβαίως. Όπως παραδείγματος χάρη σε ένα τόστο το οποίο μπορούμε να πάρουμε, mm-hmm. είναι διατιμημένο στο 1,5 ευρώ. Αλλά μπορεί παραδείγματος χάρη να πούνε ότι περιέχει μέσα ένα κομμάτι μαρούλι. Οπότε θα γίνει τη διατίμηση. Είτε ψημένο πάντως είτε άψητο, η τιμή του είναι εκεί στο 1,5 ευρώ. Είναι υποχρεωμένος να σας δείξει τον κατάλογο σε περίπτωση που δεν φαίνεται. Άρα, όταν φτάσουμε στη διαδικασία του ταμείου, ζητάμε να δούμε τον κατάλογο των διατιμημένων ειδών, mm-hmm. και εκεί πλέον να καλύπτουμε άλλες τιμές με αυτές οι οποίες εγγράφονται κανονικά μπροστά. Φυσικά η τιμή της διατίμησης εμπεριέχει μέσα ΦΠΑ, άρα δεν μπορώ να σας πούνε ότι είναι αυτή η τιμή συν ΦΠΑ,
1: mm-hmm.
2: και δίνεται μόνο για τους όρθιους. Προσοχή. Αν είμαι καθήμενος, εκεί πλέον μπορεί να το πουλήσει όσο θέλει ο καθένας.
1: Συγγνώμη, αφού και ο καθήμενος, ας πούμε, στα πλοία και στα αεροδρόμια, πάει και παίρνει μόνος του αυτό που θα πάρει και
2: ναι,
1: πάει και κάθεται σε
2: ένα τραπεζάκι. Αυτό είναι όρθιος. Αν όμως έρθει ο σερβιτόρος να μας το φέρει,
1: mm-hmm.
2: να μας το προσφέρει ο ίδιος, οπότε παρέχει και η υπηρεσία στην ουσία, εκεί πλέον ξεφεύγουμε από τη διατίμηση.
1: Ναι, αν δεν έρθει ο σερβιτόρος και το πάρουμε μόνοι μας, αυτό που λέμε self-service, ας πούμε, και πάμε και καθίσουμε σε ένα τραπέζι, πρέπει να υπάρχει και το διατιμημένο, έτσι.
2: Βεβαίως είναι διατιμημένο, γιατί το εισιτήριό μας μέσα περιέχει θέση.
1: Ναι, βέβαια.
2: Είτε αυτή είναι τουριστική, είτε είναι διακεκριμένη, οτιδήποτε. Υπάρχει θέση την οποία έχουμε.
1: Μάλιστα. Είναι φοβερό τα τερτύπια πάντως που βρίσκουν, ας πούμε, γιατί όλοι έχουμε μπει. Εγώ θα φέρω το παράδειγμα του πλοίου. Όλοι το καλοκαίρι, κάποια στιγμή, μπορεί να μπήκαμε σε ένα πλοίο, σε ένα φέρι κάπου, τέλος πάντων. Οι τιμές είναι αδιανόητες.
2: Βεβαίως. Βεβαίως, εγώ το καλοκαίρι που ταξίδεψα στις Κυκλάδες ήταν όντως αδιανόητες οι τιμές και πλήρωσα πολύ ακριβά και το καφέ και το τόστ και το νερό. Στενή μου γνώση είχα πρώτα.
1: Είναι αυτό που λέμε βαπορίσιο. Σε τιμές βαπορίσιο, ναι.
2: Δηλαδή, μην αισθάνεται κάποιος τύψης και πει: αχ, τι έπαθα, την πάτησα. Και εγώ που ασχολούμαι με αυτά τα θέματα, την πάτησα και εγώ το καλοκαίρι.
1: Ευχάριστη έκπληξη, πρέπει να σας πω τώρα, είναι παράδειγμα πολύ συγκεκριμένο βέβαια, αλλά έχει την αξία του καμιά φορά. Σε πλοίο που εκτελεί τα δρομολόγια Κίμης Κύρος και το πληρώνουν οι Σκυριανοί το πλοίο. Δηλαδή είναι, θέλω να πω, ένα πλοίο που είναι με δικιά τους πρωτοβουλία των κατοίκων και το συντηρούν χρόνια. Οι τιμές είναι κανονικές. Και στα ακτοπλοϊκά και στο κηλικείο τους.
2: Προς τιμήν τους.
1: Και το λέω γιατί είναι προς τιμήν τους, ναι.
2: Βέβαια, υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι όντως είναι επαγγελματίες, σέβονται τον πελάτη του, παύλα καταναλωτή, και έχουν τις τιμές οι οποίες προβλέπονται. Αλλά δυστυχώς η πλειονότητα είναι αυτοί οι οποίοι κρύβουν εντέχνως τον κατάλογο και εμφανίζεται μπροστά μας ο κατάλογος που είναι μη διατιμημένο προϊόν.
1: Άρα ζητάμε τον κατάλογο με τα διατιμημένα Βέβαια. Προϊόντα. Αυτό είναι υποχρέωση του κηλικείου να μας τον δείξει.
2: Βεβαίως. Και μάλιστα ο καφές κυμαίνεται από 1,40 νομίζω ελληνικός και φτάνει στο 1,65, πιο ακριβώς που είναι ο Φρέντο.
1: Μάλιστα. Φρέντο 1,65, η αλήθεια είναι ότι δεν βρίσκεις και πουθενά πια. Μάλιστα. Ωραία. Εδώ λοιπόν το λύνουμε. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουμε στην πορεία, ζητάμε τον κατάλογο με τα διατιμημένα προϊόντα. Τώρα.
2: Βεβαίως, και όχι μόνο σε ταξίδια, ακόμη και σε ένα θέατρο να πάμε, ακόμη και σε ένα σινεμά, σε κάποιο μουσείο. Οπουδήποτε λοιπόν, ακόμη και στην παραλία την οποία θα πάμε, αν υπάρχει εισιτήριο για να μπούμε μέσα, ακόμη και εκεί.
1: Σωστό, έχετε δίκιο, γιατί και ειδικά οι παραλίες που εξελίσσεται ένα μπάνιο, ας πούμε, για μια οικογένεια σε πάρα πολύ ακριβή υπόθεση. Έχει σημασία να το ξέρουμε αυτό, ότι και αυτά υποχρεούνται να έχουν τον κατάλογο με τα διατιμημένα προϊόντα. Τώρα, ας πούμε ότι θες να πας να νοικιάσεις ένα αυτοκίνητο. Έτσι, πας κάπου και πρέπει να θες να νοικιάσεις ένα αυτοκίνητο, γιατί δεν έχεις αυτοκίνητο, δεν έχεις πάρει το δικό σου μαζί κτλ. Το πληρώνεις κανονικά και κάποια στιγμή αποκαλύπτεται ότι το αυτοκίνητο υποτίθεται ότι ήταν σε ακινησία, όπως έγινε πρόσφατα με την υπόθεση αυτή που αποκαλύφθηκε.
2: Ναι. Εδώ ένα στοιχείο. Έλεγχος προληπτικός υπαλλήλου της ΑΔΕ, όπου κοίταξε ένα αυτοκίνητο το οποίο κινούταν, διαπίστωσε ότι αυτό ανήκε σε μια εταιρεία νοικιάσεων, η οποία είχε βάλει σε ακινησία 132 αυτοκίνητα.
1: 132, μάλιστα.
2: Ακριβώς. Όταν βάζουμε ένα αυτοκίνητο, ένα όχημα σε ακινησία, που δεν πληρώνουμε δηλαδή τα τέλη κυκλοφορίας, έχουμε δικαίωμα να το κινήσουμε, αρκεί φυσικά να μπούμε στη σελίδα της ΑΔΕ και να του κάνουμε άρση ακινησίας. Και να πληρώσουμε τα αντίστοιχα 12 για όσους μήνες θέλουμε να το κυκλοφορήσουμε. Το οξύμορο εδώ είναι ότι από τον έλεγχο τον οποίο έγινε, τουλάχιστον από αυτό το οποίο διαβάζουμε, ότι αυτά τα αυτοκίνητα ήταν δηλωμένα στο ηλεκτρονικό βιβλίο πελατών. Άρα λοιπόν δεν μπόρεσε να αποκρύψει η επιχείρηση ότι είναι νοικιασμένο το όχημα. Απορώ πώς είναι δυνατόν αυτό το όχημα να το έχει βάλει σε κινησία για το κοινή. Και το λέω γιατί. Γιατί δεν είναι μόνο όταν σε πιάσουν τα πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας, το διπλάσιο.
1: Ναι.
2: Το πρόστιμο είναι 10.000 ευρώ. Οπότε 132 αυτοκίνητα επί 10.000 ευρώ, ξεπεράσαμε το εκατομμύριο στο πρόστιμο το οποίο ήδη μπήκε. Ο δε καταναλωτής, ο ανυποψίαστος καταναλωτής, που θα πάρει ένα τέτοιο όχημα να το οδηγήσει, αν είναι και ανασφάλιστο, όπως στις περισσότερες φορές είναι και ανασφάλιστο, καταλαβαίνετε τι θα συμβεί αν ουμιγέννητο εμπλεκεί σε κάποιο ατύχημα.
1: Ναι, βέβαια.
2: Θα υπάρχει προσωπική ευθύνη πλέον, οπότε εκεί θα μπλέξει πάρα πολύ. Πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν.
1: Εδώ συνολικά επευλήθη πρόστιμο 1,32 εκατομμύριου ευρώ, έτσι.
2: Είναι 132 οχήματα επί 10.000 ευρώ το πρόστιμο.
1: Μάλιστα. Έχουμε απεργία στην ΑΔΕ.
2: Έχει απεργία η ΑΔΕ, όχι απεργία, στην ουσία είναι σε μια διαδικασία αποχής από τα καθήκοντα του ελέγχου. Για 10 ημέρες ξεκίνησε από χθες. Οι ελεγκτές δηλαδή της ΑΔΕ απέχουν από το ελεγκτικό τους κομμάτι, όσοι συμμετέχουν φυσικά σε αυτή τη διαδικασία, γιατί υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι δεν συμμετέχουν και είναι κανονικά στην εργασία τους. Αυτό φυσικά, γιατί άκουγα προηγουμένως τον πρόεδρο του συλλόγου που εξηγούσε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Και είναι σαν να άκουγα τον εαυτό μου πριν από 5 χρόνια που ήμουν εκπρόσωπος τύπου και έλεγα τα ίδια πράγματα. Γιατί αυτά τα προβλήματα, αυτές οι παθογένειες συνεχίζουν από ό,τι λέει ο πρόεδρος να υπάρχουν. Έλλειψη προσωπικού, υλικοτεχνικές υποδομές κτλ. Αλλά φανταστείτε και από την άλλη, αυτοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι και δραστηριοποιούνται σε κάποιους τουριστικούς προορισμούς, που στο πίσω μέρος του μυαλού τους έχουν πώς θα γλιτώσουν την εφορία. Αρκεί να σας πω ότι όταν πηγαίνει ένας έλεγχος σε ένα νησί, φωτογραφίζονται οι ελεγκτές και η φωτογραφία τους κυκλοφορεί σε ανοιχτές ομάδες. Φανταστείτε λοιπόν αυτοί να ξέρουν ότι γίνεται αποχή των καθηκόντων των ελεγκτών και δεν γίνονται έλεγχοι.
1: Λέτε λοιπόν για το timing του, για το χρόνο που επιλογίζει.
2: Θα μου πείτε ότι μία απεργία, μία αποχή την κάνεις για να πιέσεις καταστάσεις.
1: Ναι.
2: Σήμερα που άκουγα τον πρόεδρο, όντως αυτά τα οποία είπε, αν υπάρχουν και αν συνεχίζουν να υπάρχουν στον κλάδο, είναι προβλήματα. Γιατί άκουσα και έναν άλλο συνδικαλιστή να λέει ότι αυτό το κάνουμε για να μειώσουμε τα έσοδα ή ότι ένας ελεγχτής της ΑΔΕ ελέγχει μόνο τις μικρές επιχειρήσεις και τις μεγάλες δεν μπορεί να τις ελέγξει γιατί κάνουν εντομιλικές συναλλαγές. Πράγματα που στην ουσία δεν ισχύουν.
1: Ναι. Πάντως η έλλειψη προσωπικού φαίνεται όντως να υπάρχει ένα θέμα, ας πούμε, γιατί σε περιοχές όπως είναι οι Κυκλάδες, όπως είναι πολύ διάσημοι τουριστικοί προορισμοί, είναι καιρός που το λένε, όπως το λέτε και εσείς, υπάρχει από χρόνια αυτή η αναφορά από τους εργαζόμενους ότι είμαστε λίγοι, δηλαδή δεν φτάνουμε.
2: Δεν φτάνουν ακριβώς έτσι και βλέπουμε ότι και στην Αθήνα, παραδείγματος χάρη, όπου είχαμε αυτή τη μεγάλη αλλαγή, δηλαδή να κλείσουν οι κατατόπου εφορίες, να γίνει μία μεγάλη εφορία για το κεφάλαιο, μία μεγάλη εφορία για το εισόδημα και για το ΦΠΑ και μία μεγάλη εφορία για την ίσπραξη, βλέπουμε ότι υπάρχουν προβλήματα γιατί ακόμη δεν έχουμε βάλει στο πετσί μας και στο ρόλο του πολίτη αυτό το ρόλο της ψηφιακής ΑΔΕ. Θα έπρεπε πρώτα να φτιάξουμε τις υποδομές και μετά να πάμε σε ένα επόμενο στάδιο. Δυστυχώς τις περισσότερες φορές φτιάχνουμε ψηφιοποιημένα πράγματα, μεταφέροντας τη χειρόγραφη νοοτροπία με τις παθογένειες που έχει.
1: Εντάξει, και εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα, ότι καλούμε και τον κάθε πολίτη να έχει γνώσεις πτυχιούχου πληροφορικής για να μπει και να κάνει τη δουλειά που θα την έκανε, ας πούμε, και διαζώσεις. Κάπου με ταλαιπωρία ίσως, αλλά όποιος δεν μπορεί να το κάνει ηλεκτρονικά, πρέπει να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης κάπου.
2: Και αυτή είναι η κακή πλευρά του ψηφιακού κράτους.
1: Ναι.
2: Να θυμίσω ότι κάτι ανάλογο έγινε και στο τραπεζικό κλάδο.
1: Mm-hmm.
2: Κλείσανε πολλές τράπεζες, τα ATMs πλέον είναι δυσέβρετα και ταλαιπωρείται πάρα πολύ ο πολίτης για να βρει και να εξυπηρετηθεί. Και αν θέλει να πάει στην τράπεζα, πρέπει να κλείσει ραντεβού ημέρες πριν, συγκεκριμένη ώρα και συγκεκριμένη ημέρα που πρέπει να πάει.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτά δεν είναι στην εξυπηρέτηση του πολίτη, αυτά είναι στην ταλαιπωρία του πολίτη.
1: Όχι, και είναι πολύ δύσχρηστο πάρα πολλές φορές, ακόμα και για πιο νέους ανθρώπους, το να μπουν ηλεκτρονικά και να κάνουν να διεκπαιρεώσουν μια δουλειά.
2: Βεβαίως. Αφήστε από τις περισσότερες φορές, όταν υπάρχει συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών που πρέπει να μπουν για να κάνουν μια αίτηση, το σύστημα δυστυχώς πέφτει και δεν μπορεί να το πολίτη.
1: Ισχύει. Αυτό που λέγατε για τα ATM πάντως είναι ένα θέμα και είναι πολύ περισσότερο. Έχουμε πολλές αναφορές από την επαρχία.
2: Ναι.
1: Για εξαφάνιση ATM σταδιακά, ας πούμε, γιατί δεν μπορούν οι άνθρωποι να εξυπηρετηθούν.
2: Μα και στην Αθήνα να πάτε δεν βρίσκονται.
1: Mm.
2: Δηλαδή υπάρχουν περιοχές, παραδείγματος χάρη, που λειτουργεί ένα ή δύο ATM σε όλη την περιοχή. Ποιος να προλάβει να πάει, ποιος να εξυπηρετηθεί.
1: Ναι.
2: Τεράστιο πρόβλημα. Και φανταστείτε ότι όλα αυτά γίνανε στο σχεδιασμό να υπάρχει μείωση κόστους για τις τράπεζες για να μετακυληθεί αυτά στον πολίτη. Το αντίθετο γίνεται.
1: Ναι. Ναι. Έτσι είναι. Αυτό είναι μεγάλο θέμα. Το κουβεντιάσουμε σε επόμενη σύνδεση, κύριε Χατζησαλάτα. Σας ευχαριστώ πάρα
2: εδώ,
1: πολύ.
2: Μία, να δώσουμε και τα εύσημα στην κυρία Καλαποθαράκου, την πρόεδρο του ΕΚΠΙΖΟ.
1: Ναι.
2: Που πήγε λοιπόν σε μια διαδικασία δικαστικής διαμάχης με δύο τράπεζες συστημικές, με την Εθνική και με την Αλφα, και το λέω γιατί έχουν δημοσιευτεί, και βρέθηκε ότι είναι αυτή η συμπεριφορά που είχαν, δηλαδή να μετατρέπουν το λογαριασμό των καταθέσεων σε προνοιακό με χρέωση 0,80, στέλνοντας ένα mail κάποτε που έλεγε ότι αν δεν συμφωνείτε απαντήστε μας, αν δεν απαντήσετε σημαίνει ότι συμφωνείτε στην ουσία, με αποτέλεσμα πολλοί κόσμος να πληρώνει αυτά τα 0,80.
1: Ναι.
2: Τις δύο αυτές τις μάχες λοιπόν τις κέρδισε η κυρία Καπαθαράκου και πιστεύω ότι σε όλες αυτές τις διαδικασίες η ΕΚΠΙΖΟ κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζησαλάτα. Καλή σας ημέρα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας. Παραπολιτικά
3: 90,1. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
4: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.

0: Κόσμος 938. Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγου. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
5: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
4: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα τυρόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,45. Γαστραφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Πασιάς σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,98. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,49. Τράτα τόνο σελάντι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,59. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
8: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
7: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
8: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα σας, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Πάυση δρομολογίων του προαστιακού από Ανολιώσκια προς Κιάτο, καθώς έχει διακοπεί ηλεκτροδότηση στο τμήμα Ασπρόπυργος Ανολιώσκια εξαιτίας πυρκαγιάς σε ξερά χόρτα και άλλα υλικά δίπλα στις γραμμές κοντά στον Ασπρόπυργο. Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι για την εξυπηρέτηση του έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία, ενώ στο υπόλοιπο δίκτυο υπάρχουν τροποποιήσεις προς διευκόλυνση των επιβατών. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια που οδήγησαν στη συντριβή του ελικόπτερου Μπέλ σε Σύφνο, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν όλα τα στοιχεία και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία με τους τρεις νεκρούς, τον Έλληνα πιλότο και τον νιώπα του ζευγάρι που είχε επιλέξει τη Σύφνο για το γαμήλιο ταξίδι του. Άρχισαν οι αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν την Κυριακή από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα για να εκδοθούν οι βεβαιώσεις ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Χθες, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού εκτίμησε ότι η πρώτη φωτιά στην περιοχή Περιστέρια με τους δύο νεκρούς ενδέχεται να οφείλεται σε αμέλεια, ενώ για το μέτωπο των Σελληνίων εγείρονται υποψίες εμπρησμού. Ένα 40χρονο συνελήφθη από τις αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά από πρόθεση χθες τα ξημερώματα στην περιοχή της Τρεζίνας. Κατά την εξέτασή του, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του. Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι ο ίδιος έχει απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις αρχές, καθώς του αποδίδονται και άλλες 9 περιπτώσεις πυρκαγιών σε πρανή οδών, κάδους απορριμμάτων και οχήματα το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024. Χώρο διαφυγή σε περίπου 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στους μαζικούς ελέγχους που πραγματοποίησαν σε τουριστικά πλοία στο νησί, αξιοποιώντας όλα τα δεδομένα τα οποία είχαν στη διάθεσή τους. Έως την Παρασκευή τα μεσάνυχτα έχουν περιθώριο ενδιαφερόν να υποβάλουν αίτηση για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-27 μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr με τη χρήση των κωδικών TaxisNet ή με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών. Την επόμενη 5η-20η μηνός στις 11 το πρωί, η πηγηδία του πρώην Υπουργού και βουλευτή Στέφαν Μάνο από τον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρος στο κεφαλάρι της Κηφισιάς. Στα διεθνή, στη Γερμανία, ο αριθμός των πολιτών από τη Συρία, από τους οποίους η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Προσφύγων αφαιρεί το καθεστώς του πρόσφυγα, αυξάνεται σταδιακά. Σύμφωνα με απάντηση της γερμανικής κυβέρνησης σε κοινοβουλευτική ερώτηση, το πρώτο εξάμεινο του 2026, περίπου το 23% των 8.320 ελέγχων κατέληξε σε ανάκληση ή απόσυρση του καθεστώτος προστασίας. Αυτό ισχύει κυρίως γιατί η κατάσταση στη χώρα καταγωγής των προσφύγων αλλάζει ριζικά. Στα αθλητικά, για τα play-off του Champions League στις 10 το βράδυ, η ΑΕΚ δίνει το πρώτο της για φέτος ευρωπαϊκό παιχνίδι, αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λεύσκη Σόφιας, θέτοντας ως στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα για τη ρεβάνση της επόμενης εβδομάδας στην Allwyn Arena. Ανακοινώθηκε και επίσημα από τον Ολυμπιακό το νέο του μεταγραφικό απόκτημα και μέχρι πρώτο παίκτη του Ερυθρού Αστέρα, Ναϊρ Τικνησιάν.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Πτώση 0,51% αυτή την ώρα στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Σε λίγο κοντά σας ξανά η Τζούλη Τσίγκα.

Τώρα δεύτερη, για τις ηχομηθείες μας, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είμαστε στην 3η 18 του Αυγούστου. Δεν έχετε γυρίσει ακόμα οι περισσότεροι, είναι σαφές αυτό. Και καλά κάνετε όσοι μπορείτε, να μείνετε όσο μπορείτε περισσότερο. Εμείς είμαστε εδώ στα παραπολιτικά σου 90,1 με τις ηχομηθείες μας ως τη μία το μεσημέρι καθημερινά. Τον ήχο ρυθμίζει και τώρα και αυτή την ώρα η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Η Όλγα Καλατζή είναι στην επιμέλεια της παραγωγής πάντα. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Η Ελένη Τάγκα απαντά σε εσάς στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 88 80. Στο mail μας περιμένουμε τα μηνύματά σας, radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τη μία. Και σας σήμερα το 1936 εκτελείται από τους φασίστες φαλαγκίτες του Φράνκο ο Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα.

0: αυτό λοιπόν για την εκτέλεση για τη δολοφονία του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, έτσι όπως την μελοποίησαν αυτή την τραγική στιγμή ο Αποστόλος Καλβάρας και την έγραψε με τους δικούς του, με το δικό του τρόπο Πυθαγόρας. Να έρθουμε λίγο στο σήμερα. Συνεχίζονται οι έρευνες και οι καταθέσεις για την τραγωδία στην Ψάθα με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων και το θάνατο του πληρώματος του ενός ελικοπτέρου, τον δανοχειριστή και τον Έλληνα μεταφραστή. Οι καταθέσεις των, αυτές που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα είναι οι καταθέσεις των δύο διασωθέντων, δηλαδή του πληρώματος του άλλου ελικοπτέρου. Είναι, φωτίζουν κάπως όλα αυτά που συνέβησαν, κυρίως τα 15 λεπτά πριν από το δυστύχημα. Ήταν τότε 2 Αυγούστου του 26, θυμάστε, και εγώ ήταν ο Κυθερώνας. Είχαν πάει αρκετά πτυτικά μέσα και αρκετά ελικόπτερα ανάμεσά τους. Ήταν και αεροσκάφη και ελικόπτερα, και κυρίως ελικόπτερα λόγω των θηλωδών ανέμων. Και εκεί είχαμε την σύγκρουση των δύο, που είχε ως αποτέλεσμα την πτώση του πρώτου ελικοπτέρου και το θάνατο του πληρώματός του. Στο επίκεντρο λοιπόν της έρευνας είναι οι καταθέσεις των δύο ανθρώπων που επέβαιναν στο ένα από τα ελικόπτερα και κατάφεραν να επιβιώσουν, αλλά και ο τρόπος συντονισμού των εναέριων μέσων μέχρι την ώρα της σύγκρουσης. Οι δύο διασωθέντες, από όσα λένε, φαίνεται ότι δεν είχαν αντιληφθεί την παρουσία του δεύτερου ελικοπτέρου. Λένε, φέρονται να κατέθεσαν ότι δεν είχαν οπτική επαφή με το ελικόπτερο που προηγούνταν και με το οποίο συγκρούστηκαν. Yes, και λένε ότι όταν αισθάνθηκαν το χτύπημα, δεν κατάλαβαν αμέσως ότι είχαν συγκρουστεί με άλλο ένα αέριο μέσο. Νομίσαμε, λέει, ότι πέσαμε πάνω σε καλώδια. Φέρονται επίσης να δήλωσαν στους αστυνομικούς ότι η εντολή προήλθε από τη φλόγα. Η φλόγα είναι η κωδική ονομασία του αξιωματικού που έχει την ευθύνη για την καθοδήγηση των εναέριων μέσων από το συντονιστικό ελικόπτερο της πυροσβεστικής. Και η οδηγία, σύμφωνα με την κατάθεσή τους, ήταν να περιμένουν την ολοκλήρωση της ρήψης νερού από το προπορευόμενο ελικόπτερο και στη συνέχεια να κάνουν τη δική τους ρήψη. Όμως εδώ υπάρχει και ένα στοιχείο που αλλάζει λίγο τα δεδομένα, γιατί λένε οι δύο πυροσβέστες, το πλήρωμα του ενός ελικοπτέρου που κατάφεραν να σωθούν, ότι δεν ξέραμε ότι συμμετείχε και τρίτο ελικόπτερο στην κατάσβεση. Και όλο αυτό θα πρέπει να εξεταστεί τώρα σε συνδυασμό με τα στοιχεία που αφορούν το συντονισμό των εναέριων μέσων και τις επικοινωνίες. Ας πούμε, φαίνεται ότι σημαντικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι ο αξιωματικός που έκανε το συντονισμό χρειάστηκε να αποχωρήσει ή αποχώρησε από το σημείο ώστε να μεταβεί σε άλλη περιοχή για την αντιμετώπιση μιας αναζωπήρωσης, και έτσι ο συντονισμός πέρασε σε έναν άλλο συναδελφό του, σε έναν άλλο εναέριο συντονιστή. Το αποτέλεσμα δεν αλλάζει, είναι η τραγωδία, είναι ο χαμός δύο ανθρώπων που πάνω στο καθήκον, πάνω στην προσπάθειά τους να δώσουν μάχη με τις φλόγες. Όμως καλό είναι να βρεθεί το πώς και γιατί, γιατί αυτό μπορεί και να αποτρέψει αντίστοιχες τραγωδίες στο μέλλον. Πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σύντομα.
1: Παραπολιτικά 90,1. Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Βόμβα από το Συμβούλιο της Επικρατείας για την τακτοποίηση αυθαιρέτων. Κρίνει αντισυνταγματική την νομοθεσία του 2017. Ποιες περιπτώσεις αφορά? Όφελος 2 δισεκατομμυρίων ευρώ από την πρόωρη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ του ελληνικού δημόσιου χρέους. Πάνω από 300 συλλήψεις για εμπρισμό φέτος. Πού στρέφονται οι έρευνες για τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα? Κατσαφάδος. Μέχρι τέλος της εβδομάδας οι πρώτες πληρωμές τους πυρόπληκτους από το Πόρτο Γερμενό. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.

0: Λέγαμε νωρίτερα για τις διαβεβαιώσεις από την κυβέρνηση ότι πολύ σύντομα θα αρχίσουν οι πληρωμές των πρώτων αποζημιώσεων των πληγέντων στην Σαλαμίνα. Έχουν ξεκινήσει αυτές οι πληρωμές στο Πόρτο Γερμενού. Στο Πόρτο Γερμενό που έχει καταστραφεί σε τεράστιο βαθμό, είναι πάρα πολλά τα σπίτια που έχουν καταστραφεί, το δάσος έχει γίνει στάχτη σε πολύ μεγάλο κομμάτι του και έχει πληγεί και όλη βέβαια η τουριστική δραστηριότητα στην περιοχή πέρα από όλα τα άλλα. Εκεί που είχαμε, σε εκείνο το μέτωπο που είχαμε και το χαμό των δύο πυροσβεστών, των μελών του πληρώματος του ενός ελικοπτέρου που λέγαμε νωρίτερα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται σε ό,τι αφορά τις πρώτες αποζημιώσεις πρώτα απ' όλα. Των οικοσκευών δηλαδή, είναι οι αποζημιώσεις για την οικοσκευή. Αυτές είχε πει η κυβέρνηση ότι θα είναι έως 6.000 ευρώ. Να σας θυμίσω ότι είναι πάρα πολλά τα σπίτια που ακόμα και αν έχει παραμείνει ο σκελετός σπιτιού, μέσα έχουν καεί τα πάντα. Οπότε χρειάζονται οι άνθρωποι μια καλή ενίσχυση για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα, τουλάχιστον με τα πρώτα έξοδα. Θα καλημερίσουμε λοιπόν τον κύριο Γιάννη Γκιόκα, τον πρόεδρο του Εξοραϊστικού Συλλόγου Οικιστών του Πόρτο Γερμενού. Τον έχετε ακούσει πολλές φορές από αυτή την εκπομπή. Μιλάγαμε με τον άνθρωπο και τις ημέρες της φωτιάς που είχε παραμείνει κάτω στο Πόρτο Γερμενό, δεν έφυγε ποτέ. Κύριε Γκιόκα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Δυστυχώς είμαστε όλοι σε αδιέξοδο εμείς.
0: Ναι.
1: Και όλοι όσοι επαγγελματίες που έχουμε καταστήματα εκεί πέρα. Η τουριστική περίοδος δεν υπάρχει, ο κόσμος δεν έρχεται. Mm-hmm. Ακόμα και οι ίδιοι οι κάτοικοι, ας πούμε, που έχουν τα σπίτια και δεν έχουν πάθει ζημιές, τα ελάχιστα σπίτια, δυστυχώς και το περιβάλλον και η κατάσταση, έτσι, αυτό που βλέπουν
0: όλοι. Πρώτα απ' όλα, κύριε Γκιόκα, υπάρχει ακόμα μυρωδιά από το καμένο? Είναι...
1: Όχι, μυρωδιά δεν υπάρχει. Mm-hmm. Έχουν γίνει και εξετάσεις του νερού. Mm-hmm. Το οποίο το νερό είναι πεντακάθαρο.
0: Ναι, είναι και σημαντικό που το λέτε, γιατί είναι εντάξει για κολύμπη. Έχουν βγει οι αρμόδιοι επιστήμονες.
1: Δεν είναι από ιδιωτική εταιρεία να πεις ότι, ας πούμε, παρέμβει κάποιος.
0: Όχι, είναι επιστημονικοί φορείς του κράτους που το
1: σωστά.
0: Διαβεβαιώνουν.
1: Τώρα, όσον αφορά τις αποζημιώσεις, δυστυχώς από ό,τι αφουράζουμε από τους πολίτες μας, είναι όλοι με παράπονα. Δεν υπάρχει άνθρωπος να μην έχει παράπονα. Δυστυχώς δεν ήταν 3.000 για τους μη μόνιμους και 6.000 για τους μόνιμους. Mm-hmm. Ήταν, όπως είπατε και εσείς, έως 3.000 και έως 6.000. Το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί.
0: Το ποσό για την οικοσκευή.
1: Σωστά, σωστά. Mm-hmm. Το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί είναι 1.800 ευρώ.
0: 1.800 ευρώ μόνο είναι το μεγαλύτερο.
1: Ναι, το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί στους πρώτους δικαιούχους.
0: Όπου οι άνθρωποι, ας πούμε, τι χάσανε ενδεικτικά για να καταλάβουμε? Έχουν χάσει την οικοσκευή τους όλοι?
1: Δεν έχουν, οι άνθρωποι αυτοί που έχουν κάνει τις αιτήσεις δεν έχουν μείνει ούτε τύχη. Σε λίγα σπίτια μόνο έχουν μείνει τύχη.
0: Και πήραν μόλις 1.800 ευρώ, έτσι.
1: Περίπου με 600-800 ευρώ κυμαίνονται.
0: Ναι.
1: Βάσει του ε1 δείχνει ότι ένα σπίτι μένουν 1-2 άτομα. Mm-hmm. Και όχι τετραμελής οικογένεια που είναι η οικογένεια. Για κάποιο λόγο, αλλά και ένα άτομο να μείνει. Δεν θα χρειαστεί το πλυντήριο, δεν θα χρειαστεί την κουζίνα, δεν θα χρειαστεί το ψυγείο. Mm-hmm. Είτε ένα άτομο είναι, είτε τέσσερα άτομα είναι. Αυτές οι συσκευές σε ένα σπίτι χρειάζονται. Σε ένα σπίτι που δεν υπάρχει πλέον. Δηλαδή και σπίτι να πας να νοικιάσεις, που έχουν κάνει αρκετοί πλέον.
0: Δηλαδή, άραγε, αναρωτιέμαι, 3.000 ή 6.000, ποιοι θα πάρουν? Θέλω να πω, τι άλλη καταστροφή πρέπει να έχει σήμερα?
1: Δυστυχώς δεν είναι 3 ή 6.000, είναι έως.
0: Έως, ναι. Αυτό το έως, λέω. Ποιος θα το φτάσει αυτό το ποσό?
1: Δεν υπάρχει. Το 6.000 δεν υπάρχει τελικά. Δεν υπάρχει. Είναι πραγματικό νούμερο. Τουλάχιστον για τα πρώτα άτομα που έχουν πάρει. Και είναι αρκετά, δεν είναι λίγα.
0: Και είναι αρκετά και έχουν, λέτε, υποστεί πλήρη καταστροφή.
1: Σωστά. Μέσος όρος είναι 600 με 800 ευρώ. Και κάποια λίγα ελάχιστα άτομα είναι στα 1.800 ευρώ. Mm-hmm. Τώρα περιμένουμε όλοι με ανυπομονησία αυτό που θα υπογραφεί μεταξύ 21 Αυγούστου με 26. Να δούμε τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις και αν όλα αυτά που μας είπανε τελικά είναι ακέραια και θα δοθούν στους...
0: 21 με 26 Αυγούστου θα γίνουν οι ανακοινώσεις ή θα αρχίσουν να καταβάλλονται οι πρώτες αποζημιώσεις?
1: Οι ανακοινώσεις mm-hmm. θα υπογραφεί το ΚΙΑ, από ό,τι μας είπανε, και άμεσα θα ξεκινήσουν να δίνουν και χρήματα.
0: Αυτοί τώρα, οι άνθρωποι που πήραν, κύριε Γκιώκα, ας πούμε, πολύ μικρότερα από εσά, από αυτό που πραγματικά χρειάζονται αυτή τη στιγμή για την οικοσκευή τους. Έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ένσταση, να πάνε κάπως να διεκδικήσουν άλλο ποσό?
1: Δυστυχώς είναι πολύ πρόωρο, γιατί την Παρασκευή βγήκαν τα πρώτα ονόματα. Οπότε Δευτέρα τα ξεκινήσαν να το μαθαίνει ο κόσμος, γιατί το Σαββατοκύριακο προφανώς.
0: Προφανώς λοιπόν κάπως θα κινητοποιηθούν για να.
1: Σίγουρα θα κάνουν, αλλά δεν νομίζω να υπάρχει λύση.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω να υπάρχει λύση, γι' αυτό και φοβόμαστε τώρα και περιμένουμε αν λοιπόν, τι θα μας βγάλουν για 21-26, αν θα ισχύσουμε όλα αυτά που μας είπανε. Ή πάλι θα έχει αστερίσκους και διαφορά κόλπα.
0: Γιατί οι περισσότεροι είναι οικιστές που θέλουν να ξαναφτιάξουν κάπως τα σπίτια τους. Δηλαδή το πρώτο γερμενό είναι κομμάτι της ζωής τους.
1: Όχι, δεν καταλάβατε. Πολλοί είναι μόνιμοι.
0: Και είναι και πολύ μόνιμοι, ναι.
1: Πολλοί είχαν σπίτια
0: στην Αθήνα.
1: Σπιτάκι στην Αθήνα για να, από τη στιγμή που βγήκαν σε σύνταξη, να φύγουν από ένα διαμερισματάκι που ήταν 30-40 τετραγωνικά και να μείνουν στην εξοχή μόνιμα. Είναι και άλλοι που τα παιδιά τους πηγαίνουν σχολείο στα βίλια.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο. Το μεγαλύτερο κομμάτι είναι βέβαια που το χρησιμοποιούσαν σαν εξοχή κατοικία, αλλά υπάρχουν αρκετός πληθυσμός που έμενε μόνιμα. Βέβαια έγινε ένα καλό. Είχαμε την ανακοίνωση χθες από το Δήμο Αρχαιομάδας Ειρηλίας, τον κύριο Αρμόδιο Δρίκο, ότι μπαίνει ξανά η αστική συγκοινωνία, που κάτι που είχε κοπεί τα τελευταία 4 χρόνια και ήταν ένα μεγάλο αίτημά μας. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να πηγαίνει έρχεται ο κόσμος.
0: Πόσα χρόνια είχε διακοπή?
1: 4 χρόνια. Ήταν στα ΧΤΕΛ. Τα ΧΤΕΛ ήταν μια δυτική επιχείρηση. Αποφάσισε να τη σταματήσει. Κάναμε κάποιες προσπάθειες εμείς σαν σύλλογος.
0: Και δεν από πού θα ξεκινάει δηλαδή αυτό και θα καταλήγει στο πρώτο γερμανικό?
1: Αυτό θα ξεκινάει από.
0: Από Μάνδρα?
1: Όχι, από το μετρό της Αγίας Μαρίνας. Θα υπάρχει απευθείας.
2: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία.

0: θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ροδουλίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Σε διάφορα είναι διδάκτορες πανεπιστημίου.
2: Mm-hmm.
1: Πάλι που με πρόβλημα που του κάηκαν τα σπίτια.
2: Ναι.
1: Είτε ολοσκληρός, είτε είναι σε άσχημη κατάσταση. Θα είναι μια αυτή η επιτροπή η οποία θα οριοθετεί, ας πούμε, θα δημιουργεί τα αιτήματα και οι υπόλοιποι θα δούμε πώς θα το δουν, θα ψηφίζουν, θα συμφωνούν, θα λένε τις απόψεις τους. Πάντως υπάρχει πολύ μεγάλη αποδοχή. Μέχρι στιγμής οι υπογραφές έχουν ξεπεράσει τις 1000 υπογραφές.
2: Ωραία.
1: Και απλά δεν έχει βγει, δεν έχει συσταθεί ακόμα, γιατί περιμένουμε τα μέτρα.
2: Mm-hmm.
1: Περιμένουμε δηλαδή να δούμε τι θα μας δώσουν,
2: ναι,
1: εάν θα δώσουν αυτά που είπανε
2: mm-hmm.
1: οι άνθρωποι, και μετά να μπορέσουμε να συσταθούμε κι εμείς για να ζητήσουμε κι εμείς ίσως ευθύνες. Αυτά τα γιατί που έχουμε, γιατί δηλαδή όπως το χώρισε η πυροσβεστική,
2: mm-hmm.
1: ποιος στέει για την πυρκαγιά. Ποιος μπορεί να βοηθήσει τον τόπο, γιατί ο τόπος είναι κατεστραμμένος. Άντες μας, επιχειρηματίες, όλα δηλαδή, δεν θα αφήσουμε τίποτα στο κενό.
2: Η επιχειρηματική δραστηριότητα που είχε να κάνει με τον τουρισμό, με τον επισκεπτισμό και με όλα αυτά, έχει παγώσει τελείως, φαντάζομαι, στην περιοχή. Έτσι.
1: Έχει νεκρώσει, δεν έχει παγώσει.
2: Mm, mm.
1: Είμαστε σε δραματική κατάσταση. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, αν ήρθε για ένα τηλεοπτικό συνεργείο, ας πούμε, και έκανε την.
2: Καταγραφή εκεί.
1: Όχι την καταγραφή. Ναι, ένα πέρασμα. Η παραλία εχθές είχε 7 άτομα αυτό.
2: Ναι.
1: Δεν υπάρχει διάθεση, δεν είναι θέμα.
2: Ναι, βέβαια. Και είναι λογικό, βέβαια.
1: Σε πιάνει η καρδιά σου με το που το βλέπεις αυτό, σε πιάνει η καρδιά σου.
2: Mm.
1: Είμαστε σε κατάσταση σοκ όλοι αυτή τη στιγμή. Mm. Δηλαδή, οι επιχειρηματίες όλοι αργοπεθαίνουμε. Ήταν κάτι το.
2: Προβλέπετε κάποια ενίσχυση και στο κομμάτι αυτό της επιχειρηματικής δραστηριότητας? Ξέρουμε αν υπάρχει κρατική δηλαδή πρόβλεψη γι' αυτό?
1: Από την κρατική πλευρά όχι, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί δευτερογενής προϊόντα τα πράγματα που είχαμε, ας πούμε, και τα πετάξαμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Η οικονομική ενίσχυση δεν προβλέπεται.
2: Μάλιστα.
1: Θα υπάρχουν κάποιες φοροαπαλλαγές με το καινούργιο έτος βάσει mm-hmm. του παλιού τζίρου. Αλλά και αυτό είναι πολύ μετέωρο, περιμένουμε και εμείς να δούμε τι θα δούμε. Υπάρχει δέσμευση όμως από τον Δήμαρχο Μαύρης Θηριλίας ότι θα βρει τώρα κάποια χρήματα να τα μοιράσει ανάλογα σε μαθή. Θα βγουν κάτι pass για το καινούργιο έτος, το οποίο θα αφορούν το πόρτο κλειμενό και θα δίνονται στους όμορους δήμους.
2: Ναι.
1: Θα δίνονται στη Βιωτία, στην Αττική.
2: Μάλιστα.
1: Και συνέβεια.
2: Αλλά όλα αυτά είναι για του χρόνου πια.
1: Είναι λοιπόν, για του χρόνου, ναι, πια. Δεν ξέρω ποιος θα αντέξει όμως μέχρι του χρόνου.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γκιώκα.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
2: Δώσατε την εικόνα από την περιοχή. Σας ευχαριστώ πολύ.

Αυτός πάντων. Αυτός που ακόμη είναι ο Peter Gabriel και αυτό είναι το τραγούδι Μπίκο και είναι αφιερωμένο στο Steven Biko. Το Steven Biko που ήταν η ηγέτης του κινήματος της Μαύρης Συνείδησης στη Νότια Αφρική, επί Apartheid. Μια ηγετική μορφή τότε και μια μέρα σας σήμερα συνελήφθη σε αστυνομικό μπλόκο με τον νόμο περί τρομοκρατίας. Κακοποιήθηκε πάρα πολύ άσχημα και λίγες μέρες αργότερα πέθανε από τα τραύματα που υπέστη σε αυτή τη σύλληψη, προκαλώντας μια τεράστια διαδήλωση στην κηδεία του και πολύ βίαιες ταραχές για 2 ημέρες.

Στις 14 Νοέμβρη του 1977, την ίδια χρονιά, άρχισε η εξέταση της υπόθεσης Μπίκοτ, οι λόγοι του θανάτου του δηλαδή, και φυσικά το πόρισμα του ιατροδικαστή αλλά και καταθέσεις των μαρτύρων ήταν καταπέλτης κατά της κυβέρνησης του Απαρτχάιντ. Κατέληξαν ότι ο Μπίκοτ δολοφονήθηκε από τους φυλακές του μετά από άγρια βασανιστήρια. Είχε ήδη μεσολαβήσει μια καταδίκη της νοτιοαφρικάνικης κυβέρνησης από το Συμβούλιο Ασφαλείας. Είναι μια μορφή της Νότιας Αφρικής και του κινήματος κατά το Απαρτχάιντ, ο Στίβεν Μπίκο. Που ενέπνευσε τον Πίτερ Γκάμπριελ σε αυτό το τραγούδι.

45 λεπτάκια μετά τις 11 εδώ παραπολιτικά 90,1. Οι στιχομηθείες μας είναι και έχει γίνει πολλή κουβέντα για τον ιό του Δυτικού Νείλου που έχει έξαρση και στην Ελλάδα φέτος με επίκεντρο την Αττική. Μιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και με τον κύριο Βασιλακόπουλο, τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, ο οποίος μας τόνισε ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού, αλλά καλό είναι να έχουμε έντομο αποθητικό, να το χρησιμοποιούμε, και μάλιστα μας είπε να είναι ένα καλό, ένα ισχυρό έντομο αποθητικό, και να αν δούμε συμπτώματα που ξεπερνούν τα συνηθισμένα, δηλαδή είναι έντονος και επίμονος πυρετός, έτσι και αλλιώς έναν επίμονο πυρετό πάντα πρέπει να ρωτάμε τη γνώμη ενός γιατρού, και μετά ζαλάδες ή κάτι τέτοιο πρέπει οπωσδήποτε να απευθυνθούμε σε γιατρό. Αλλά μας έλεγε και ότι δεν είναι τόσο συχνό το να κάνει έντονες αντιδράσεις, να προκαλέσει έντονες παρενέργειες ο ιός του Δυτικού Νείλου.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

0: Νίκο, 10 παρά 20 και είναι πολλοί οι άνθρωποι και πάρα πολλοί οι νέοι άνθρωποι που δουλεύουν αυτές τις μέρες που εμείς κάνουμε συνήθως διακοπές και δουλεύουν στους χώρους όπου εμείς κάνουμε διακοπές. Δουλεύουν σε ξενοδοχεία, δουλεύουν σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, δουλεύουν σε εστιατόρια, δουλεύουν σε beach bar, δουλεύουν σε πάρα πολλά από τα μέρη που εμείς τα έχουμε συνδυασμένα με την απόλαυση, την ολιγοήμερη απόλαυση των διακοπών. Για εκείνους είναι σεζόν. Είναι σεζόν, είναι τα χρήματα που περιμένουν να βγάλουν για να μπορέσουν μετά να έχουν λίγο χρόνο να ψάξουν μια άλλη δουλειά το χειμώνα ή όχι να δουλέψουν, ας πούμε, από την Άνοιξη μέχρι και τον Οκτώβριο και μετά να μπορέσουν να επιμερίσουν με έναν τρόπο τα χρήματα που έχουν πάρει, αν αυτά τα χρήματα φτάνουν. Το πρόβλημα δεν είναι σε πρώτη φάση μόνο τα χρήματα, είναι κυρίως, και αυτό θα συζητήσουμε περισσότερο σήμερα, είναι κυρίως οι συνθήκες εργασίας. Οι καταγγελίες πέφτουν βροχή, υπάρχουν παγιωμένες πλέον 80.000 κενές θέσεις στο χώρο του τουρισμού και δεν μπορεί να είναι τυχαίο αυτό, δεν μπορεί δηλαδή να γυρνάνε την πλάτη οι εργαζόμενοι σε μια καλή δουλειά με καλές εργασιακές συνθήκες και με καλό μισθό. Κάτι προφανώς από όλα αυτά δεν ισχύει για να μην είναι θελκτική για αυτούς. Πάμε λοιπόν να καλωσορίσουμε τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Τουρισμό Επισιτισμό και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΕΣΕ, τον κύριο Γιώργο Χότζογλου. Καλημέρα, κύριε Χότζογλου.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Είναι οι εργαζόμενοι που δεν τους αρέσει, δεν πάνε, δεν θέλουν, είναι που βαριούνται, είναι που προτιμάνε να κάνουν κάτι άλλο.
1: Είναι αυτοί που έχουν μάθει να ζουν με επιδόματα,
0: Ναι, είναι αυτοί που έχουν μάθει να ζουν με επιδόματα, πραγματικά. Γιατί έχουμε 80.000 κενές θέσεις που είναι την τελευταία τριετία τουλάχιστον, θυμάμαι εγώ.
1: Και προσέξτε το οξύμορο, είναι πάρα πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Έχουμε 80.000 κενές θέσεις εργασίας και παρατήρησή σας. Έχουμε 80.000 κενές θέσεις εργασίας και έχουμε αποδεδειγμένα 8% ανεργία στη χώρα. Άρα δηλαδή υπάρχει μια δεξαμενή εργαζομένων που μπορεί να καλύψει αυτά τα κενά εκ των έσω και δυστυχώς γυρνάνε την πλάτη τους στον κλάδο του τουρισμού και της εστίασης. Όλα αυτά βέβαια έχουν αιτία, δεν γίνανε ξαφνικά. Μάλλον συγγνώμη, ξαφνικά γίνανε, αλλά έχουν αιτία. Mm-hmm. Θυμηθείτε το 2019 ήταν η χρονιά του απόλυτου ρεκόρ και σε επισκέψεις και σε εισπράξεις. Και δεν είχαμε κανένα απολύτως πρόβλημα με τις θέσεις εργασίας. Mm-hmm. Πότε ξεκίνησε να εμφανίζεται το φαινόμενο? Το καλοκαίρι του 2021 με την πανεκκίνηση
0: μετά την
1: πανδημία. Ναι. Mm-hmm. Όπου εκεί είχαμε να αντιμετωπίσουμε έναν εργασιοκτόνο νόμο Χατζηδάκη. Mm-hmm. Θυμηθείτε τα 10 ώρα για να πάμε να μαζεύουμε τις ελιές.
0: Ναι.
1: Και την κατάργηση της επιθεώρησης εργασίας και τη μετατροπή της σε αόρατη αρχή, εμείς λέμε, όχι σαν ανεξάρτητη αρχή. Mm-hmm. Και έκτοτε από το 2021 βαδίζουμε κάθε χρόνο όλο και χειρότερα. Όλο και χειρότερα. Καμία απολύτως πρωτοβουλία από την πολιτεία για τους εργαζόμενους. Τους αφήνουν έρμεο τους χειμερινούς μήνες, γιατί είπατε στην εισαγωγή σας ότι ένας εποχικά εργαζόμενος το καλοκαίρι μπορεί να πάει να δουλέψει το χειμώνα κάπου αλλού. Mm-hmm. Όχι, δεν μπορεί.
0: Δεν μπορεί γιατί δεν θα κοπεί το επίδομα, έτσι. Δεν μπορεί γιατί.
1: Αφενός κόβεται το επίδομα, που αυτό είναι το λιγότερο. Αν βρει κάποιο δουλειά, παίρνει πολύ περισσότερα χρήματα από το επίδομα. Mm-hmm. Αφετέρου όμως, χάνει τα εργασιακά δικαιώματα που έχει θεμελιώσει δεκαετίες ως εποχικός και το δικαίωμα της υποχρεωτικής επαναπρόσληψης το καλοκαίρι.
0: Mm. Άρα τελειώνει το εποχικό για εκείνον πια, ναι.
1: Είναι όμοιροι οι εποχικά εργαζόμενοι, που δεν είναι επιλογή μας να είμαστε εποχικά εργαζόμενοι, είναι η φύση της δουλειάς μας τέτοια.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και όσο ακούμε αυτή την καραμέλα για επιμήκυση της τουριστικής περιόδου και πραγματικά εμείς γελάμε. Θα με ρωτήσετε, καλά ρε Χότζογλου, δεν έχουμε τουρίστες Νοέμβρη, Δεκέμβρη, Γενάρη στην Ελλάδα? Φυσικά και έχουμε και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Πού τους έχουμε όμως? Στα αστικά κέντρα. Έτσι. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Τα εποχικά ξενοδοχεία, οι εποχικές επιχειρήσεις, ακόμα και στην Νότιο Ελλάδα που ευνοούν οι καιρικές συνθήκες για επιμήκυνση, τελειώνουν 15 του Οκτώβρη.
0: Ναι.
1: Και πώς να πάνε οι τουρίστες, πώς θα γίνει αυτή η περίφημη επιμήκυνση όταν μετά τις 15 Οκτώβρη κόβονται οι αεροπορικές διασυνδέσεις, κόβονται οι ακτοπλοϊκές διασυνδέσεις. Mm-hmm. Πώς διάλογο θα πάρει οι τουρίστες με αλεξίπτωτο?
0: Είναι όλο στημένο λοιπόν στη σεζόν επάνω.
1: Ακριβώς. Και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει περίπτωση εποχικά εργαζόμενος, προσέξτε τι φαύλο σύστημα επικρατεί αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Ως το ίδιο κράτος, το ίδιο το κράτος, κλέβει την τσέπη του. Γιατί για το επίδομα ανεργίας που φωνάζουμε από το 2018, όταν βγήκαμε και από τα μνημόνια, το επίδομα ανεργίας έχει καθυλωθεί με μνημονιακό νόμο του 2013 στους 3 μήνες. Mm-hmm. Τι σύστημα επικρατεί τώρα, πώς μπορεί να πάρει ένας εποχικά εργαζόμενος επίδομα ανεργίας να γίνει δικαιούχος, συμπληρώνοντας 100 ένσημα στη σεζόν. Και τι γίνεται τώρα. Μόλις εγώ πιάσω τα 100 ένσημα, μου λέει ο ξενοδόχος ή ο εστιατόρας, Κότσογλου, τα πιάσε τα 100 ένσημα, έγινε δικαιούχος, άσε τώρα να τα πιάσει κανένας άλλος και έλα από αύριο μαύρος και να σπάσει.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ εμείς τι προτείνουμε από το 18 στην κυβέρνηση, από Υπουργεία Σαχτσιόγλου και στον κάθε Υπουργό Εργασίας, να μετατραπεί το επίδομα ανεργίας των εποχικά εργαζομένων σε αναλογικό, ανάλογα με τα ένσημα που θα συλλέξεις. Αν εγώ συλλέξω 90 ένσημα, να πάρω 3 μήνες. Αν μαζέψω 120 να πάρω 4 και αν μαζέψω 150 ένσημα να πάρω 5.
0: Οπότε να μην έχει κίνητρο ο εργοδότης να σου πει ότι τώρα, από τώρα και πέρα έλα να δουλέψει μαύρα τα υπόλοιπα.
1: Και ο εργαζόμενος να κυνηγάει το ένσημα.
0: Και ο εργαζόμενος να κυνηγάει το ένσημα, ναι.
1: Χτυπάμε τη μαύρη ανασφάλιση στη εργασία και την ψευδώς υποδηλωμένη. Mm-hmm. Παραπάνω έσοδα ο ΕΦΚΑ στα ταμεία του.
0: Ψηφιακή κάρτα σύμμα... δεν έχει βοηθήσει σε αυτό.
1: Κοιτάξτε, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρμαχος της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας. Mm-hmm. Το λέω συνέχεια στο δημόσιο διάλογο, είναι υπερόπλο στα χέρια των εργαζομένων για να αποτυπωθεί επιτέλους ο πραγματικός χρόνος εργασίας. Mm-hmm. Είδατε ότι βγήκε, έκανε μια ανάρτηση υπουργός στα social media που κάνει λόγο για 2,7 εκατομμύρια δηλωμένες υπερορίες πλέον. Μόνο που δεν είναι για να πανηγυρίζουμε, είναι για να κρυβόμαστε σε λαγούμια. Γιατί τόσα χρόνια τα φωνάζουμε και λέμε για 7 ημέρα, 14 ώρα, 15 ώρα και δεν μας άκουγε κανείς. Mm-hmm. Τι γίνεται όμως, καταφέραμε και ευτελίσαμε και αυτό το ετερόπλο. Πώς? Με πολλούς τρόπους. Πρώτος, χτυπάνε οι εργοδότες στην ψηφιακή κάρτα ήδη.
0: Ότι δηλαδή φεύγεις την ώρα που συμπληρώνεις, ας πούμε, το 8ωρο, έτσι.
1: Το 8ωρο. Ξαφνικά, μα δείτε, οι πιο πολλοί εμφανιζόμαστε ότι δουλεύουμε περισσότερο 40 ώρα. Δεύτερο. Που εδώ θυμόλου και με τους συναδέλφους μου, έτσι, δηλαδή δεν είναι δυνατόν να παραχωρείς το κωδικό σου, το QR σου στον εργοδότη να χτυπάει την ψηφιακή σου κάρτα. Είναι σαν να αστυνομική ταυτότητα.
0: Δεν ξέρω πόσο έχεις τη δυνατότητα να πεις όχι.
1: Κύριε Χοντζόγλου. Έχεις δυνατότητα, πιστέψτε.
0: Γιατί κυριαρχεί ο φόβος πολλές φορές.
1: Εντάξει, δεν είμαστε στην εποχή των μνημονίων, είδατε ότι κάνουμε τόση ώρα κουβέντα για 80.000 και θέσεις εργασίας. Έτσι, περιμένει ο ένας ξενοδόχος στην πόρτα
0: και τον υπάλληλο.
1: Ο πρώτος τρόπος είναι αυτός. Ο δεύτερος, ακούστε τώρα τι ζούμε. Μας βαφτίζουν υπεύθυνους. Δηλαδή το σερβιτόρο τον ονομάζουν υπεύθυνο σάλα.
0: Μάλιστα.
1: Το μάγειρα τον ονομάζουν υπεύθυνο κουζίνα.
0: Άρα δεν υπόκειται στην αυτή της κάρτας.
1: Άρα θεωρείται στέλεχος.
0: Α, μάλιστα.
1: Και δεν χτυπάει την ψυχική κάρτα εργασίας. Και το τελευταίο που ανακαλύψαμε, πιο πολύ βέβαια στην εστίαση, είναι ότι σου παραχωρούν το 1% της επιχείρησης. Mm-hmm. Άρα είσαι μέτοχος, άρα δεν χτυπάς κάρτα. Εντάξει. Τώρα δεν πάμε πουθενά έτσι. Ναι. Γι' αυτό το δεν πάμε πουθενά έτσι πάει πιο πολύ στις εργοδοτικές οργανώσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Πρέπει και η ΓΕΣΕΒΕ, υπό ΕΣΕ, ο κ. Καμπαθάς, και ο ΣΕΤΕ με την ΠΟΚΣ, ο κ. Χατζής, ας βγάλουν επιτέλους εγκυκλίους προς τα μέλη τους να εφαρμόζουν την νομοθεσία. Έχουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας, mm-hmm. που είναι εν ενεργεία και έχουν κηρυχθεί γενικώς υποχρεωτικές. Πανηγυρίζαμε πριν 2,5 μήνες για τη σύμβαση του επισυντημού.
0: Ναι.
1: 80.000 επιχειρήσεις, 400.000 εργαζόμενοι.
0: Mm-hmm.
1: Και να τα βιντεάκια στο TikTok από την Υπουργό, και να πανηγύρια εμείς, και να πανηγύρια και οι εργοδότες. Ξέρετε ότι εφαρμόζεται μόλις το 5% των επιχειρήσεων.
0: Η σύμβαση εργασίας, ε.
1: Μάλιστα. Στην εστίαση.
0: Και ο έλεγχος.
1: Μα αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν υπάρχει έλεγχος. Οι επιθεωρητές εργασίας που έχουν απομείνει στους τηρητικούς προορισμούς είναι πραγματικά ήρωες. Μια υπηρεσία απαξιωμένη, υποστελεχωμένη, χωρίς σημείο αναφοράς στον εκάστοτε υπουργό. Μεγάλοι τουριστικοί προορισμοί δεν έχουν καν επιθεώρηση εργασίας, όπως η Μύκονο,
0: ναι.
1: η Σαντορίνη και η Πάρος, πρέπει να πάει στη Σύρο.
0: Mm-hmm.
1: Η Ρόδο, μετά από πιέσεις τώρα της Ομοσπονδίας μας και του Εργατικού Κέντρου εκεί και του Σωματείου μας, δημιουργήθηκε επιτέλους μετά από δεκαετίες τμήμα τεχνικής επιθεώρησης. Τι είναι η τεχνική επιθεώρηση, αυτή που ελέγχει την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. Για να μην ξαναδούμε σερβιτόρους να κάνουν τις φάλαινες μες στη θάλασσα,
0: ναι.
1: που τους πετάνε τον μπαλάκι.
0: Mm-hmm.
1: Όλα αυτά λοιπόν. Συντελούν σε αυτό που είπατε στην εισαγωγή σας ή έχουν τα έρημα και ψωπάνε. Γιατί φεύγουν από τον κλάδο. Και προσέξτε, το ανησυχητικό mm-hmm. είναι ότι φεύγουν από τον κλάδο οι επαγγελματίες και μεταναστεύουν σε ανταγωνιστικές ως προς την Ελλάδα χώρες πάλι στον τουρισμό.
0: Mm-hmm.
1: Όπου οι συνδίκες εργασίας είναι πολύ καλύτερες, οι μισθοί είναι παρόλες τις προσπάθειες που έχουμε κάνει με τις συλλογικές συμβάσεις τα τελευταία χρόνια είναι πολύ παραπάνω και εν γέννη. Επικρατεί ανθρώπινη αξιοπρέπεια στους χώρους δουλειάς.
0: Κύριε Χοντζόγλου, θέλω λίγο να μιλήσουμε γιατί τα πιο συνήθη παράπονα και τις συνηθέστερες καταγγελίες. Η μία λοιπόν είναι η καταστρατήγηση του ωραρίου. Η δεύτερη προφανώς είναι ότι οι άνθρωποι μπορεί να φαίνεται ότι δουλεύουν όπως λέτε πενθήμερο 40ωρο, αλλά δεν παίρνουν ούτε ένα ρεπό μέσα σε μία σεζόν ή θα πάρουν δύο ρεπό μέσα σε μία σεζόν πολλών μηνών.
1: Mm-hmm.
0: Θέλω λίγο να εστιάσουμε στη διαμονή. Γιατί είναι πολλές και οι καταγγελίες για το πού τους βάζουν και διαμένουν. Ξέρω και από δικό μας νέο παιδί της γνωστό δηλαδή της οικογένειάς μου, εκεί που δουλεύει σεζόν, σε ένα σαν κλουβί είναι το δωμάτιο, τέλος πάντων ένα πράγμα, χωρίς φυσικά τουαλέτα και τα λοιπά μέσα, και έχουν τα παιδιά και κοιμούνται σε ξαπλώστρες μέσα.
1: Πάμε και χειρότερο. Όχι ότι αυτό που περιγράψατε δεν είναι απέσιο, mm-hmm. αλλά σκεφτείτε ότι σε ένα δωμάτιο 20 τετραγωνικών με δύο κρεβάτια μένουν 4 εργαζόμενοι. Πώς κοιμούνται όταν βάζονται διαφορετική βαρδία.
0: Όταν
1: δουλεύει ο ένας, να κοιμούνται οι άλλοι. Δηλαδή, αν κάτι συμβεί και δεν πάει στη δουλειά κάποιος θα κοιμηθεί στο πάτωμα. Κοιτάξτε, είναι τραγικό, είναι τραγικές οι συνέπειες. Εγώ το λέω και δεν παίρνω την ευθύνη των λεγόμενων μου, με αυτό το καρκίνωμα που ονομάζεται Airbnb. Είναι τραγικές.
0: Γιατί δεν βρίσκουν καταλήμματα.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, μην εστιάζουμε μόνο στους εποχικά εργαζόμενους, στο σερβιτόρο, στην καμαριέρα που πάει να δουλέψει σεζόν και τον βάζουν και κοιμάται σε μια τρόγλη. Και φέτος είδα και το φοβερό να κοιμούνται 4 άτομα σε μια τρόγλη και μάλιστα και διαφορετικού φύλου, mm-hmm. με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είναι το καρκίνωμα του Airbnb. Δείτε τι γίνεται με έναν αναδιοριζόμενο δάσκαλο. Με έναν αναδιοριζόμενο αστυνόμο.
0: Άρα λέτε ότι είναι πολύ λιγότερα τα διαθέσιμα οικίματα. Το θέμα είναι και αν υπήρχαν περισσότερα. Ο εργοδότης θα τα πλήρωνε για να μείνει ο εργαζόμενος του.
1: Δεν τα πληρώνει ο εργοδότης.
0: Συγγνώμη, στον εποχικό δεν τα πληρώνει ο εργοδότης.
1: Όχι, γίνεται παρακάτω από το μισθό μας. Για στέγαση και σύνθηση, μέσω της κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας,
0: ναι.
1: παρακρατείται ποσό
0: ναι.
1: που πηγαίνει για τη σύνθηση και για τη στέγασή μας. 7% αν δεν κάνω λάθος.
0: Άρα, αν νοικιάσετε κάτι, είστε υποχρεωμένοι να το επιβαρυνθείτε μόνοι σας μετά, έτσι.
1: Αν νοικιάσουμε κάτι το οποίο δεν το έχει πληρώσει mm-hmm. το έχει νοικιάσει ο εργοδότης, το πληρώνουμε εξ ολοκλήρου εμείς.
0: Ωραία. Ο εργοδότης λοιπόν. Νοικιάσει... Άρα ο εργοδότης το νοικιάζει και εσάς σας γίνεται η παρακράτηση.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Αν συμπληρώνει σίγουρα χρήματα ο εργοδότης, δεν το συζητάμε.
0: Ωραία. Ο εργοδότης είναι λόγω του Airbnb βάζει 4 άτομα σε ένα δωμάτιο με 2 κρεβάτια.
1: Ναι, δεν υπάρχουν κίνητρα στις τουριστικές περιοχές.
0: Εντάξει, είναι απάνθρωπο, θέλω να πω.
1: Όχι μόνο. Κοιτάξτε, υπήρξε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού. Που για πρώτη φορά μετά από χρόνια είδαμε μια διάταξή του να είναι σε σωστή κατεύθυνση. Mm-hmm. Υποχρεώνει τις επιχειρήσεις που γίνονται από εδώ και πέρα να έχουν ειδική πτέρυγα μέσα στο ξενοδοχείο για να μένει το προσωπικό.
0: Σωστό.
1: Ωραία. Πολύ σωστό, εγώ καταλαβαίνω, αλλά παρόλες τις επενδύσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, η συντριπτική πλειοψηφία των 10.500 ξενοδοχειακών μονάδων είναι mm-hmm. της δεκαετίας του 70 και του 80. Mm-hmm. Δεν έχουν πρόβλεψη για να κοιμάται το προσωπικό μας.
0: Ναι, σωστά.
1: Άρα λοιπόν πρέπει επιτέλους να βρεθεί μια λύση για μένα. Και το λέω συνέχεια, είναι επιτέλους να περιοριστεί στο ελάχιστο αυτό το πράγμα που λέγεται Airbnb.
0: Ναι.
1: Εκτός από μαύρη οικονομία, δεν προσφέρει τίποτα στη χώρα. Και άκουσα τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, τον κύριο Τσάπαλο, και πραγματικά εξεπλάγει, να κάνει λόγο ότι από το Airbnb η χώρα εισπράττει, λέει, 800 με 900 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Ναι, εισπράττει, γιατί είναι. Και φορολογείται.
1: 900 εκατομμύρια το χρόνο. Πλήρωνε στα δημόσια ταμεία μόνη της η Σαντορίνη στις καλές τις μέρες.
0: Ναι, ναι.
1: Μόνη της η Σαντορίνη.
0: Εντάξει, και εδώ πάλι θα πρέπει να κάνουμε ένα διαχωρισμό, νομίζω, κύριε Χότζογλου, γιατί είναι άλλο ο ένας, ας πούμε, ιδιοκτήτης ενός μικρού Airbnb ή ενός τέτοιου, το οποίο σε δύσκολες εποχές μετά τα μνημόνια μπορεί να βοήθησε αυτόν τον άνθρωπο να τα βγάλει πέρα και να μπορεί να γυρνάει και χρήμα από εδώ στο σούπερ μάρκετ κτλ. Και άλλο πλέον αυτό που γίνεται κανόνας. Τα Airbnb που τα νοικιάζουν εταιρείες και φτιάχνουν, ας πούμε, οικίματα ολόκληρα. Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Τα ακίνητα να αφήνουν.
0: Ακριβώς. Έτσι.
1: Μα τι κάνουμε, δεν κάνουμε τίποτα έτσι. Εγώ το μικρό που βρήκε ένα διαμερισματάκι, το χληρονόμησε ή το αγόρασε με το ιστορήμά του και προσπαθεί να επενδύσει και να βγάλει ένα εισόδημα από εκεί. Το κατανοώ πλήρως. Όμως είναι τελείως διαφορετικό αυτό και είναι τελείως διαφορετικό να βλέπουμε τους ίδιους τους ξενοδόχους,
0: ναι.
1: τους ίδιους τους μεγάλο ξενοδόχους, να έχουν και καταλήμματα
0: ρημάτων. Ακριβώς.
2: Είναι Κόσμος 938.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης με φέτα, 30% φθηνότερα, 1,29. Μπισκότα Πτιμπέρ, 23% φθηνότερα, 49 λεπτά. Καφές Φίλτρο Αρωματικός, 15% φθηνότερα, 3,59. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practicare. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
6: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
7: Σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
8: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
9: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
10: Σουβλάκια χοιρινά ελληνικά, μόνο 5,89 το κιλό.
9: Φέτα με βγάλ, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,48.
10: Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,45.
9: Μπύρα Fix Ελλάς, κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 6,99.
10: Ρύζι με καλαμπόκι Βαρμπαστάθης, συσκευασία 600 γραμμάρια, 1 συν 1 δώρο.
9: Πίτσα Special ή Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη, συσκευασία 2 τεμαχίων, 1 συν 1 δώρο.
10: Lipton Ice Tea κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 500 ml, 1 συν 1 δώρο.
9: Και μόνο μέχρι τις 14 Αυγούστου, κοτόπουλο φιλέτο ελληνικό, μόνο 6,89 το κιλό.
10: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθέσεων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
9: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
11: Φοιτητόσπιτο στο φουλ. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο. Μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του. Μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
12: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65802 και 3.
13: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλώς σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα για να εκδοθούν οι βεβαιώσεις ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Χθες, ερευνητικό κλιμάκιο εκτίμησε ότι η φωτιά στα Περιστέρια ενδέχεται να οφείλεται σε αμέλεια, ενώ για τα Σελήνια γύρονται υποψίες εμβρισμού. Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί σε γεωργική έκταση που βρίσκεται ανάμεσα στην Τριζίνα και τον Άγιο Γεώργιο. Επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια που οδήγησαν σε συντριβή του ελικόπτερου Μπέλ σε Σύφνο. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία με τους 3 νεκρούς, τον Έλληνα πλούτο και το νεόπαντρο ζευγάρι τη Βρετανία. Από τις 8 το πρωί έχει διακοπεί ηλεκτροδότηση στο τμήμα Σπρόπυργος Ανολαιώσιο του Κουραστιακού με αποτέλεσμα την αναστολή των δρομολογίων Πειραιάς Κιάτου εξαιτίας και πυρκαγιάς σε ξερά χόρτα και άλλα υλικά δίπλα στις γραμμές κοντά στον Ασπρόπυργο. Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι για την εξυπηρέτησή του έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία, ενώ στο υπόλοιπο δίκτυο υπάρχουν τροποποιήσεις προς διευκόλυνση των επιβατών. Την άμεση παρέμβαση του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Αυτιά στην Κομισιόν προκάλεσε την ανακοίνωση της Τουρκίας για την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων που εκτείνονται στο Βόρειο Αιγαίο και στο Καστελόριζο. Ο Ευρωβουλευτής τονίζει η εξέλιξη αυτή συνιστά πρόκληση για την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητώντας με ερώτησή του στην Κομισιόν να ανασταλεί κάθε χρηματοδότηση προς την Τουρκία. Έως την Παρασκευή τα μεσάνυχτα έχουν περιθώριο ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για το νέο πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027 μέσω της πλατφόρμας voucher.gov.gr με τη χρήση των κωδικών TaxisNet ή με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε ΚΕΠ. Στα διεθνή, στην Γερμανία, ο αριθμός των πολιτών από τη Συρία, από τους οποίους η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Προσφύγων αφαιρεί το καθεστώς του πρόσφυγα, αυξάνεται σταδιακά. Σύμφωνα με απάντηση της γερμανικής κυβέρνησης σε κοινοβουλευτική ερώτηση, το πρώτο εξάμεινο του 2026, περίπου το 23% των 8.300 ελέγχων, κατέληξε σε ανάκληση ή απόσυρση του καθεστώτος προστασίας. Αυτό ισχύει κυρίως γιατί η κατάσταση στη χώρα καταγωγής των προσφύγων αλλάζει ριζικά. Στα αθλητικά, για τα play-off του Champions League, στις 10 το βράδυ, η ΑΕΚ δίνει το πρώτο της για φέτος ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λεύσκη Σόφιας, θέτοντας ως στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα για τη ρεβάνση της επόμενης εβδομάδας στην Orgwin Arena. Συνεχίζονται μεταξύ σήμερα οι νοκάουτ αναμετρήσεις του δεύτερου προκριματικού γύρου του Κυπέλλου Ελλάδος με τους αγώνες Ατρόμητος Πύργος στις 7 το απόγευμα και Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ στις 9 το βράδυ.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Πτώση 0,61% αυτή την ώρα στο χρηματιστήριο Αθηνών στο 1,1574 ισοτιμία ευρώ δολαρίου αυτή τη στιγμή.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Σε λίγο ξανά κοντά σας, η Τζούλη Τσίγκα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

με την Barbara Streisand μπήκαμε, με το διάσημο The Way We Were που ήταν η μουσική σφραγίδα στην ταινία Τα καλύτερα μας χρόνια, με την Barbara Streisand και το Robert Redford, ο οποίος γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1936. Αυτός ο σπουδαίος Αμερικανός ηθοποιός, με τη δράση που δεν τη γνωρίζαμε όλοι, τη μάθαμε μετά το θάνατό του, με την... το φορέα αυτό που είχε κάνει για να βγαίνουν νέοι άνθρωποι, νέοι ηθοποιοί, με τη σκηνοθεσία ταινιών που ήταν πιο ψαγμένες, πιο πολιτικές. Ένα πολυδιάστατο ταλέντο, Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Τώρα στον θυμηθούμε σαν αυτό το γκούκλο που έπαιζε στα καλύτερα μας χρόνια.

Εδώ είμαστε στις στιχομηθείες μας, θυμόμαστε και γεγονότα, θυμόμαστε πράγματα που έχουν συμβεί και προσπαθούμε να τα δένουμε και με τις μουσικές μας, με τον Βασίλη Κρυμπά πάντα. Είναι ο οδηγός σε αυτό. Στα παραπολιτικά στους 90,1, εδώ ως τη μία το μεσημέρι, παρέα. Τον ηχορυθμίζει πάλι Παναγιώτη Παπαλεξίου, εδώ παρέα είμαστε. Όλγα Καλατζή επίσης επιμέλεια παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς, είπαμε, διαλέγει τραγούδια και μουσικές, το ένα καλύτερο από το άλλο. Η Ελένη Τάγκα απαντά σε εσάς το 211-10-80-880. Διευκολύνει την επικοινωνία μας εδώ και τη ροή της εκπομπής μας φυσικά. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο mail μας, radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τη μία το μεσημέρι.

Καλημερίζω τον Δημήτρη που ασκεί δρυμύτατη κριτική στον κύριο Χότζογλου. Λέει ότι ήταν ο του εργατοπατέρα που έχει ευθύνε γιατί είχε υπογράψει, είχε συμφωνήσει σε συλλογική σύμβαση εργαζομένων στη Ρόδο που επέτρεπε στου ξενοδόχου να απασχολούνται μέχρι και 16 ώρε εργασία. Το ακούμε, κύριε Δημήτρη, και το κακό είναι ότι δεν είναι ο κύριο Χότζογλου εδώ για να απαντήσει τώρα, αλλά σεβαστή άποψη.

Είχαμε, όπως μαθαίνουμε τώρα, τηλεφωνική επικοινωνία του Ταγί Περντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Στο επίκεντρο βρέθηκαν πολλά θέματα, ας πούμε η συμφωνία της Μέκας, για την οποία ο Τραμπ πρόσφατα δήλωσε πάρα πολύ χαρούμενος. Είναι αυτή η στρατηγική συμφωνία μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν που έχει θορυβήσει την Αθήνα. Αλλά και ο πόλεμος του Ιράν συζητήθηκε, όπως φαίνεται και όπως λένε οι δύο πλευρές δηλαδή. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Al Arabiya, ο Ταγί Περντογάν είπε στον Τραμπ ότι η Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκας που υπέγραψαν οι τρεις χώρες που έλεγα νωρίτερα αποτελεί ισχυρό μήνυμα για τη διασφάλιση της περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας.

τώρα η τουρκική προεδρία τι λέει. Λέει ότι συζήτησαν και για τις διμερείς σχέσεις Τουρκία-ΗΠΑ, περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις επίσης. Και αναφέρει ότι ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε πως μέσω της συμφωνίας κοινής άμυνας που υπογράψαμε με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία, επιδεικνύουμε μια ισχυρή στάση για τη διασφάλιση της περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας. Στο μεγάλο μέτωπο αυτό του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, τη Δευτέρα λήγει το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αλλά όλα φαίνεται να βρίσκονται σε αδιέξοδο. Έκανε και μια δήλωση ο Τραμπ ότι θα ανακηρύξω τα στενά του Ορμούζ έδαφος στον ΗΠΑ. Ακολούθησε απειλή από την πλευρά στρατιωτικού αξιωματούχου του Ιράν ότι θα σου σπάσουμε τα πόδια και διάφορα άλλα τέτοια χαριτωμένα. Η Τεχεράνη λέει ότι δίνει διορίες στις ΗΠΑ να εφαρμόσουν τη συμφωνία, αλλιώς θα προχωρήσει και η ίδια σε στρατιωτική επίθεση. Είναι σε πολύ άσχημο σημείο όλη η ιστορία. Είχαμε πει ότι παραδέχτηκαν οι δύο πλευρές ότι υπήρχε μια υπήρχε διάλογος μεταξύ τους, μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον δηλαδή, μέσω διαμεσολαβητών μόνο. Και αυτό, τουλάχιστον από όσα διαβάζουμε και από όσα μαθαίνουμε, δεν φαίνεται ότι πηγαίνει πολύ καλά. Ας πούμε, το Ιράν λέει ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εφαρμόσουν πλήρως την ενδιάμεση συμφωνία σε διάστημα λίγων εβδομάδων, η Τεχεράνη θα κλιμακώσει τις εντάσεις στα στενά του Ορμούζ και πιο πέρα και θα εξαπολύσει επίθεση. Αυτό το δήλωσε ο στρατιωτικός αξιωματούχος του Ιράν στο Reuters. Όλα φαίνεται να έχουν βαλτώσει αυτή τη στιγμή, κάθε προσπάθεια. Είχαμε και αποδοκιμασία πρακτικά του Τραμπ από τον J.D. Vance πρόσφατα για τους στόχους, ας πούμε, αυτού του πολέμου και το κατά πόσο επετέφθησαν και για τις οικονομικές συνέπειες. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Σίγουρα δεν βρισκόμαστε σε καλό σημείο πάντως. Της Αμερικανικής διπλωματίας, της Αμερικανικής δηλαδή της κυβέρνησης Τραμπ, είχαμε συνάντηση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπένζαμιν Νετανιάχου με τον απεσταλμένο και γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, το Τζάρεντ Κούσνερ, στο Ισραήλ. Ο Κούσνερ έχει συνάντηση και με μέλη της ηγεσίας της Χαμάς που έχει δεχθεί τη δεύτερη φάση την υλοποίηση της δεύτερης φάσης της συμφωνίας. Αντίδρα το Ισραήλ, ο Νετανιάχου, και δεν θέλει. Και ακόμα περισσότερο αντιδρούν κάτι υπουργοί σαν το ακροδεξί, σαν τον Μπεν Γκβίρ, τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, ο οποίος πρότεινε πρόσφατα σε μια παρουσία του ραδιοφωνική να σκοτώνει το Ισραήλ 30 με 40 Παλαιστίνιους στη Γάζα κάθε βράδυ, ανεξάρτητα από το αν έχουν κρυθεί ένοχοι για κάτι. Πολύ κακή εξέλιξη έχουμε συνολικά τις τελευταίες εβδομάδες και στο άλλο μέτωπο, αυτό της Ρωσίας με την Ουκρανία. Γίνονται σκληρές επιθέσεις, άγριες επιθέσεις και από τις δύο πλευρές. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι στα περίχωρά της δέχθηκε επίθεση από 620 drones από την Ουκρανία τη νύχτα. Και έκανε αναφορά σε 3 τραυματίες. Πολλές είναι και οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Δείχνει να υπάρχει ανάφλεξη και εκεί το τελευταίο διάστημα.

0: Τζέσικα 90,1.
1: Τάκης και Μπούκης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα πορείες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.

λεπτά και μετά τις 12. Δημήτρη, επανέρχεσαι στο θέμα. Δεκτή η πρόταση, αλλά το έχουμε κάνει πολλές φορές, να ξέρεις ήδη. Δηλαδή, αν ακούς την εκπομπή, θα έχεις ακούσει συνδικαλιστές από όλους τους χώρους που μπορούν να μας ενημερώσουν για τα αιτήματα και τα προβλήματα των εργαζομένων κάθε κλάδου. Διαβάζω τώρα μια είδηση. Ηλικιωμένοι οδηγούσε ανάποδα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Εντάξει, παιδιά, πραγματικά υπάρχει βίντεο που το καταγράφει, λέει. Ενός μοτοσυκλετιστή, ο οποίος κατέγραψε το περιστατικό και ευτυχώς σώθηκε ο άνθρωπος. Δεν βρέθηκε ακριβώς απέναντι από το όχημα που ερχόταν ανάποδα. Αυτό, λέει, έγινε στην Αθηνών Κορίνθου. Κοντά στην έξοδο της Μαγούλας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο. Στο βίντεο διακρίνεται μια μαύρη Mercedes να κινείται ανάποδα στην Εθνική Οδό, με αποτέλεσμα οι οδηγοί που κινούνται κανονικά να βρίσκονται αντιμέτωποι με το όχημα. Πρέπει να σας πω ότι μου έχει συμβεί στην Πατρών Κορίνθου. Πραγματικά είναι από τα πιο τρομακτικά πράγματα που μπορεί να σου συμβούν και είναι πάρα πολύ εύκολο να υπάρξει με τοπική σύγκρουση. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς επιτρέπεται σε κλειστή εθνική οδό, τις καινούργιες όπως έχουν γίνει, πώς μπορεί να επιτρέπεται αυτό το λάθος. Δεν ξέρω από πού μπορείς να βγεις τόσο λάθος και να πάρεις ανάποδα μια εθνική οδό.

0: πάλι μια έρευνα στατιστική δείχνει την ελληνική πραγματικότητα. Και αυτή τη φορά η πηγή είναι πάρα πολύ επίσημη, είναι η Eurostat. Και τι δείχνει? Δείχνει αυτό που ζουν πολλοί νέοι άνθρωποι στη χώρα μας, ότι ένας στους δύο μέχρι τα 34 του χρόνια μένει στο παιδικό του δωμάτιο στο σπίτι του. Γιατί προφανώς δεν μπορεί με τους μισθούς που υπάρχουν και με την ακρίβεια που υπάρχει.
1: Κόσμος 938.
2: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like

0: Brussels, ανά κάτι. Οπότε είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα σε σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που ο μέσος όρος διαμορφώνεται μόλις στο 30,1%. Αντίστοιχο πρόβλημα έχουν χώρες πρώην ανατολικών, του Ανατολικού Μπλοκ και χώρες της Μεσογείου, δηλαδή και στην Ιταλία και στην Ισπανία. Έχουν και εκεί, όχι σε αυτά τα μεγάλα ποσοστά που έχουμε στην Ελλάδα, αλλά και εκεί αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Να σας πω ένα παράδειγμα προσωπικό. Πριν 2 χρόνια είχα ταξιδέψει στο Βερολίνο στη Γερμανία και μέσω κοινών γνωστών υπήρχε στην παρέα ένας νεαρός, πιτσιρίκας, 26 χρονών, ο οποίος έμενε μόνος του, είχε αφήσει τη δουλειά του στο Υπουργείο Εξωτερικών γιατί δεν τον γέμιζε. Αδιανόητη νοοτροπία για την Ελλάδα. Και είχε αποφασίσει ότι εγώ θέλω να ακολουθήσω το όνειρό μου να κάνω παραγωγή ηλεκτρονικής μουσικής. Αυτό όμως είχε το συγκεκριμένο όνειρο. Δεν τον εμπόδισε να το κάνει η αντικειμενική δυσκολία εξεύρεσης στέγης. Δεν ρώτησε κανέναν. Υπήρχαν διαθέσιμες δουλειές. Υπήρχε η διαθέσιμη αυτή δουλειά που επέλεξε μπορούσε να του καλύψει τα βασικά έξοδα, ενώ εδώ στην πράξη δεν μπορεί να γίνει, για πρακτικούς λόγους δεν μπορεί να γίνει. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, ένας νέος μέσο όρο 30 ετών δεν μπορεί να έχει πολύ μεγάλη προϋπηρεσία. Άρα θα είναι το καθαρό εισόδημά του ανάμεσα στα 900 με 1200 ευρώ στην πράξη, στην αγορά εργασίας. Αν με τα στοιχεία που έχουμε, τα δεδομένα της, του ελάχιστου κόστου στέγασης στα 600, 500 με 600 ευρώ, που σε αυτό εδώ θα προσθεθούν άλλα 200 ευρώ σε λογαριασμούς ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, κινητή τηλεφωνία και κοινόχρηστα, και αντίστοιχα θα πρέπει να έχει ένα της τάξης 300 με 400 ευρώ λογαριασμού στο σούπερ μάρκετ. Και ξέρετε, αυτά τα στοιχεία δεν είναι αφαίρετα. Εδώ επικαλούμε την άλλη ιδιότητα που έχουμε, που είμαι δικηγόρος, και έχουμε τέτοια στοιχεία για τις διατροφές που υπολογίζονται για τις αντιδικίες στις οικογενειακές διαφορές.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτό είναι το κόστος ζωής, το πραγματικό κόστος.
1: Άρα πόσο λοιπόν,
0: πόσο αποτυπώνονται στα νούμερα.
1: Πόσο
0: οπότε,
1: λοιπόν, σύνολο.
0: Όταν ξεπερνάει, ξεπερνάει το μισθό του. Ξεπερνάει κατά πολύ το μισθό του. Ακόμη και αν αποφασίσει να συγκατοικήσει με σύντροφο για να κάνει μια καινούργια ζωή, ένα καινούργιο ξεκίνημα και να αθρηστούν το χιλιάρικο και το χιλιάρικο 2000, πάλι όταν τα έξοδα, τα πάγια, θα είναι στα 1500.
1: Έτσι είναι.
0: Μετά θα περιμένουμε από αυτά τα 500 που μένουν να αποταμιεύσουν, να ζήσουν, να διασκεδάσουν, να πάνε διακοπές, και γι' αυτό στις διακοπές δηλώνουν φέτος οι Έλληνες σε ποσοστό 50% ή δεν θα πάνε καθόλου ή θα πάνε λιγότερες μέρες διακοπών. Και δεν θεωρείται διακοπές το τριήμερο που κολλήσαμε περισσότεροι στη Παναγία, Σαββατοκύριακο της Παναγίας.
1: Έτσι είναι, οι διακοπές ήταν, πώς να το πω, δεν είναι κανονικά πολυτέλεια, μια που το αναφέρατε το λέω τώρα, είναι μια ανάγκη και παλιά λειτουργούσε σαν μια αυτονόητη επιβράβευση όλης της χρονιάς και μια ανάσα για να μπορέσει να βγάλει την επόμενη χρονιά, έτσι.
0: Όχι, είναι θεσμοθετημένη νομοθετικά. Δεν είναι τυχαίο ότι υποχρεωτικά πρέπει να δίνεται άδεια αναψυχή στον εργαζόμενο 2 συνεχόμενες εβδομάδες το καλοκαίρι, με τις συνθήκες της καλοκαιρινής, της θερμοκρασίας και τις συνθήκες. Οπότε έχουμε μια ασφυκτική κατάσταση που αυτό, ξέρετε, έχει πολλαπλές επιδράσεις σε διάφορα επίπεδα, ακόμη και στην παραγωγικότητα των εργαζομένων. Όταν δεν μπορεί να καλύψει βασικές ανάγκες, να αναξαρτητοποιηθεί ή να πληρώσει τους λογαριασμούς του, ένας νέος θεωρεί ότι το εισόδημα που έχει από την εργασία του δεν τον καλύπτει, άρα είναι μικρό, είναι λίγο. Με αποτέλεσμα να δουλεύει και λιγότερο, δεν είναι παραγωγικός. Εδώ ερχόμαστε στο άλλο πολύ μεγάλο παράπονο των εργοδοτών αυτή τη φορά, που λένε ότι κανείς δεν έχει ενδιαφέρον να δουλέψει και κανείς δεν δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον για να προοδεύσει και να
1: δουλέψει. Και εδώ ερχόμαστε και σε αυτή την στροφή που υπάρχει, σε αυτή την Generation Z, όπως χαρακτηρίζεται, που είναι
0: αποστασιοποίηση,
1: όχι εργασιομανία. Και επίσης πάρα πολύ, είχε γίνει μια έρευνα από, νομίζω από το IOVE ήταν, ότι προτιμούν τις λίγο καλύτερες συνθήκες εργασίας από έναν υψηλότερο μισθό.
0: Ακριβώς, γιατί ο μισθός όσο ψηλός και αν είναι, μετά πάμε σε άλλα επίπεδα κουβέντας. Ότι τι θα γίνει με την ανταγωνιστικότητα όταν μας κατακλείζουν κινέζικα προϊόντα ή προϊόντα της Ασίας που έχουν εκεί μισθούς κλαβιάς ουσιαστικά πρακτικά. Που δεν μπορείς να το ανταγωνιστείς. Άρα κινούμαστε σε ένα φαύλο κύκλο που όλοι είναι δυσαρεστημένοι. Οι εργαζόμενοι είναι δυσαρεστημένοι, οι εργοδότες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι δυσαρεστημένοι. Παραγωγικότητα είναι χαμηλή

0: από την άλλη δεν μπορούν να καλύψουν βασικές βιωτικές ανάγκες. Και γι' αυτό στην Ελλάδα δυστυχώς έχουμε ένα ποσοστό απεσιοδοξία τη τάξη του 60%.
1: Yeah,
0: 60% είναι το ψηλότερο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Mm-hmm.
0: Και αφενός μεν 60% είναι απεσιόδοξη ως προς την εικόνα, τη μεσοπρόθεσμη για την οικονομική κατάσταση και πορεία της χώρας. Mm-hmm. Και αντίστοιχο ποσοστό θεωρούν ότι είναι υποκειμενικά φτωχοί. Αυτό είναι τραγικό. Και επίσης, συντοματικά το ίδιο ποσοστό βλέπουν τον εαυτό τους στον εαυτό τους ότι υπάρχει πολύ μεγάλη κοινωνική ανισότητα. Ξέρετε, εδώ έχει και την επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των Instagram που βλέπουν αντίστοιχες ηλικίες που μπορεί να κάνουν μια τρελή ζωή. Χωρίς να ξέρουμε πόσα έχουν τα χρήματα, μπορεί να τα δούλεψαν, μπορεί να τα κληρονόμησαν, μπορεί οποιοδήποτε, για οποιοδήποτε λόγο να έχουν χρήματα. Οπότε νιώθουν πολύ έντονο και βιώνουν το αίσθημα της αδικίας ότι όσο και να δουλέψουν, έχει ένα ταβάνι, υπάρχει ένα ταβάνι στις δυνατότητες που μπορούν να διαχειριστούν και τα οικονομικά και να κάνουν ουσιαστικά, να αγοράσουν αυτοκίνητο, να αγοράσουν σπίτι. Μόνο με το πρόγραμμα το σπίτι μου 2 λίγο κινήθηκε η αγορά.
1: Ναι.
0: Που γίνεται σχεδόν, επίσης πάλι θα επικαλεστώ την ιδιότητα σαν δικηγόρο, στα συμβόλαια, το 70% των συμβολέων αφορά σπίτι μου 2 από νέα ζευγάρια.
1: Και όπως είπατε,
0: αυτό το πρόγραμμα δεν υπήρχε δυνατότητα να αγοράσουν τα.
1: Και όπως είπατε, όλη αυτή η κατάσταση αντανακλάται στο δημογραφικό. Γιατί πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς αποφασίζει ένα ζευγάρι που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα σήμερα να κάνει παιδί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, θέλω να πω. Είναι μια δύσκολη
0: δεν
1: απόφαση.
0: Δεν αποφασίζει.
1: Ναι.
0: Αν δεν υπάρχει, αν δεν έχουν την τύχη, την εύνοια να υπάρχει μια υποστήριξη από την οικογένεια, είτε με παροχή στέγης, που είναι πάρα πολύ βασικό, βασική ανάγκη το να καλυφθεί, αν υπάρχει κάποιο σπίτι να τους δώσουν για να μείνουν, μέσω γλιτώνουν 600-700 ευρώ. Εκεί να δεθώ ότι μπορούν να κάνουν κάποιες οικονομίες, να δουλέψουν περισσότερο, να πούν ότι θα την πάρω την απόφαση.
1: Ναι.
0: Αλλά με ενίκιο και με τους μισθούς αυτούς της τάξης, ακόμη και μεγαλύτερη να είναι μισθή, καθαρές απολαμβές και στα 1200 και στα 1300, έχει εγκριθεί τόσο πολύ το κόστος ζωής της καθημερινότητας. Επίσης ο καθένας, όλοι συμπεριλαμβανομένου και εμού, ότι προσπαθούμε να μετακυλήσουμε το κόστος σε κάποιον άλλον,
1: ναι,
0: με αποτέλεσμα να υπάρχει μια κατηγορία που είναι χαμηλό συνταξιούχοι, χαμηλά αμοιβόμενοι ή άνεργοι, που αυτοί δεν μπορούν να μετακυλήσουν πουθενά.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί ακόμη και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού πολλές φορές κατηγορούμε και λέμε είναι υπερβολικά τα ενίκια. Προσπαθεί αφενός μεν ένας όποιος έχει ένα εισόδημα από ένα διαμέρισμα να καλύψει το κόστος της καθημερινότητας αυξάνοντας το ενίκιο.
1: Ναι.
0: Από την άλλη, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ το κόστος υλικών, το κόστος εργατικών, που και εκεί οι επαγγελματίες πρέπει να καλύψουν
1: τις δικές τους ανάγκες.
0: Τις δικές ανάγκες αυξάνονται. Άρα, συνολικά αυξάνονται οι τιμές.
1: Ναι.
0: Και ήρθε και καπάκι όλη αυτή η αναστάτωση που έχει γίνει το 2026 με την αύξηση στις πρώτες ύλες. Έχουμε ξεπεράσει το 23%.
1: Ναι.
0: Όποιοι ασχολούνται με οικοδομή, να επισκευές, ανακαινήσεις, τα υλικά έχουν ξεφύγει. Και ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί.
1: Είναι όπως είπατε, όλο είναι μια αλυσίδα.
0: Θα κάνουμε πόλεμο, θα ρίξουμε πυράβλους, δηλαδή μια κατάσταση, ο ορισμός του παραλόγου.
1: Ναι, ναι. Είναι μια αλυσίδα που σφίγγει όλο και περισσότερο το.
0: Με μορφή φαύλου κύκλου, που δεν βλέπω πώς μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό το φαύλο κύκλο.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί η μία παράμετρος ουσιαστικά παρασέρνει την επόμενη
1: άλλη
0: παράμετρο,
1: ναι,
0: και ξαναγυρίζουμε,
1: ναι,
0: και κυνηγάμε την ουρά μας γύρω-γύρω.
1: Ναι, ναι.
0: Δυστυχώς.
1: Ευχαριστώ, κύριε Γεωργιάδη. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Καταναλωτών Νέο Ίνκα, για την σημερινή ελληνική πραγματικότητα.

0: Πολύ ωραίο τραγούδι του Μπαμπιστόκα είναι αυτό που το ακούσαμε με τον Μπαμπιστόκα και τον Γιώργο Νταλάρα. Λοιπόν, έτσι ως εισαγωγή, για να πάμε λίγο στα πολιτικά που ποτέ δεν σταμάτησαν αυτό το καλοκαίρι να είναι θέμα. Είμαστε σε προεκλογική έτσι, ατύπωση, σε προεκλογική περίοδο. Υπάρχουν προβληματισμοί από τη μία στο κυβερνητικό στρατόπεδο για το πότε να γίνουν οι εκλογές και υπάρχουν και πολλά ακόμα. Και εδώ καλωσορίζουμε λοιπόν τον συνάδελφο και πολιτικό αναλυτή, τον Γιώργο Καρελιά. Καλημέρα κύριε Καρελιά.
1: Γεια σας, καλή σας μέρα.
0: Διάβαζα το πολύ ωραίο κείμενό σας για το πώς λειτουργούν πολλές φορές τα πράγματα και πώς κάποιοι πρόθυμοι άνθρωποι πετιούνται σαν στημένες λεμονόκουπες.
1: Ναι, συνηθίζεται στην πολιτική.
0: Πώς χρησιμοποιούνται
1: αυτό.
0: Δηλαδή και από την κυβέρνηση και τις κυβερνήσεις.
1: Οι κυβερνήσεις και οι πρωθυπουργοί ως άλοθοι. Και στο τέλος, όταν φυσικά δεν μπορούν να ανταποκριθούν ή δεν θέλουν οι κυβερνήσεις και οι πρωθυπουργοί να ανταποκριθούν σε αυτά που ζητούν οι άνθρωποι της οποίας επιστράτευσαν, τους πετάνε, όπως λέμε, στα στημένες λεμονόκουπες. Αυτό με αφορμή, για όσους από τους ακροατές σας ενδεχομένως το έχουν πάρει χαμπάρι, αυτό που έγινε με τον κύριο Μπένο, τον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ και πρώην γνωστό δήμαρχο της Καλαμάτας,
0: που είχε ηγηθεί με απόφαση του Πρωθυπουργού της Επιτροπής για την
1: ανάπλαση του Εύρου.
0: Ναι, ναι, ανάπλαση του Εύρου.
1: Μετά την καταστροφική φωτιά
0: του
1: 23, ο Πρωθυπουργός επιστράτευσε τον κύριο Μπένο για να αναπλάσει την περιοχή. Και στην τελευταία συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής, που έγινε πριν από λίγες μέρες, ο κύριος Μπένος εκεί βρέθηκε μπροστά σε ένα απρόβλεπτο γεγονός, ενώ του είχαν υποσχεθεί ότι το σχέδιο θα ήταν αξίας 3 δισεκατομμυρίων. Ξαφνικά εκεί του είπαν ότι δεν υπάρχουν αυτά και ότι το πολύ πολύ να έχουμε 300 εκατομμύρια.
0: Το λέγαμε και εδώ στην εκπομπή, το έχουμε
1: βγει.
0: Βέβαια,
1: σχέδιο.
0: Ο κ. Κατσαφάδος μετά και είπε ότι αυτό είναι το τελευταίο σκέλος του σχεδίου με τα 300 εκατομμύρια και ότι υπάρχει ο προϋπολογισμός ο αρχικός.
1: Αυτό, όπως είδατε, και έμπλεος οργής. Τα δημοσίευσαν τα τοπικά μέσα και από εκεί τα πήραμε κι εμείς και οι Αθηναίοι που λέμε.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο κ. Μπένος είπε ότι εξαπατήθηκε. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού που είπατε κι εσείς στην αρχή και επαναλαμβάνω κι εγώ. Πώς οι κυβερνήσεις και οι πρωθυπουργοί, στο τέλος, κάποιους ανθρώπους οι οποίοι αναλαμβάνουν να κάνουν μια δουλειά, τους πετάνε σαν στημένη λεμονόκουπα. Αυτό είναι σύνηθες στην
0: πολιτική. Αναφέρεται ένα κομμάτι μέσα στο κειμενό, στο οποίο είχαμε ασχοληθεί και εμείς εδώ στην εκπομπή με αυτό, γιατί είχαμε φιλοξενήσει έναν από τους καθηγητές που είχαν επενδύσει σε αυτό το πράγμα, επενδύσει με ανθρώπινο εννοώ προσωπικό, με επιστήμονες, νέα παιδιά. Αυτό για το.
1: Για την έρευνα.
0: Εμπιστέψου τα αστέρια σου. Να εμπιστευτούμε τα αστέρια μας.
1: Ένα
0: πρόγραμμα έρευνας που πραγματικά υποσχόταν πάρα πολλά που θα βοηθούσαν τελικά με την ανάπτυξη της έρευνας να επιστρέψει αυτός ο αφρός των επιστημόνων, των Ελλήνων που έχει βγει στο εξωτερικό.
1: Ναι, και είδατε τη συνέχεια, την καταγγελία του καθηγητή, του κύριου Χατζή, ο οποίος δεν είναι για κανένας αντιπολιτευόμενος καθηγητής.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι δεν είναι, τα άρθρα του είναι μάλλον φιλοκυβερνητικά. Αλλά ο άνθρωπος αντιμετώπισε αυτό που λέει ο ίδιος και στο κείμενό του, σκοπιμότητα, την αδιαφορία, δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη του κράτους. Τον εξέθεσαν, ενώ είχε 30 περίπου συνεργάτες επιστρατεύσει από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο τέλος δεν είχε καμία απάντηση για το πρόγραμμα που είχε αναλάβει, καμία για τη χρηματοδότηση. Και έφτασε στο σημείο να το καταγγείλει δημόσια.
0: Και σήμερα ασχολείται και το πολίτικο με αυτό το θέμα.
1: Ναι, ναι, προφανώς.
0: Με το φιάσκο δηλαδή της υπόθεσης.
1: Προφανώς, γιατί κοιτάξτε, χώρα χωρίς έρευνα δεν έχει μέλλον.
0: Ναι.
1: Και υποτίθεται ότι μετά το 19 που δημιουργήθηκε αυτή η αρχή για την έρευνα, που η κυβέρνηση, η παρούσα κυβέρνηση, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, τότε η κυβέρνηση έφτιαξε αυτό τον εθνικό φορέα, ότι κάτι θα κουνιόταν. Υπήρχε μια αισιοδοξία, πολλοί άνθρωποι επιστρατεύτηκαν, επιφανείς καθηγητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η πορεία έδειξε το αντίθετο. Οι άνθρωποι αυτοί, οι μισοί από αυτούς, παραιτήθηκαν στην πορεία, από τον φορέα αυτόν έφυγαν, παραιτήθηκαν. Και φτάσαμε σε αυτό που φτάσαμε τώρα με την καταγγελία του κυρίου Χατζή, ότι δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα και δεν υπάρχει και καμία ελπίδα να γίνει κάτι σοβαρό στον τομέα αυτό. Δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Αυτό λοιπόν τώρα πάμε να το φέρουμε στην πολιτική, έτσι. Αυτό λοιπόν στην πολιτική είναι αυτό που βλέπουμε, είναι ίσως μία από τις πτυχές που κάνει τους ψηφοφόρους αδιάφορους στο κομμάτι αυτό που λέμε πολιτική ίσως.
1: Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό. Το αντίθετο θα έπρεπε να συμβαίνει. Όταν οι ψηφοφόροι βλέπουν τέτοια φαινόμενα, δεν πρέπει να μένουν αδιάφοροι και να πηγαίνουν να ιδιωτεύουν, να κάθονται στην πολυθρόνα τους, mm-hmm. να πηγαίνουν να ψηφίζουν. Νομίζω το αντίθετο πρέπει να συμβαίνει. Πρέπει να ενεργοποιούνται περισσότερο και να ψάξουν να βρουν κάποια λύση. Γιατί η ιδιώτευση δεν είναι λύση.
0: Ναι.
1: Αν το κάνουμε όλοι αυτό, θα επιπλέψουν αυτοί οι οποίοι μας οδηγούν στην απογοήτευση. Και αυτό δεν είναι καλό για καμία χώρα.
0: Ναι, δεν δείχνει ενεργούς πολίτες σε κάθε περίπτωση.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Το έλεγαν αυτό και οι αρχαίοι Έλληνες με την ιδιώτευση. Λέγανε ότι είναι το γνωστό ρητό ότι ο ιδιώτης είναι ανόητος. Δηλαδή, όποιος φεύγει από την ενεργό πολιτική και αφήνει τους άλλους να κάνουν κουμάντο, τι συμβαίνει στο τέλος? Αυτοί οι οποίοι μας οδηγούν εδώ επιπλέον και συνεχίζουν να κυβερνούν. Δεν πρέπει να συμβεί αυτό. Πρέπει να αντιδράσουμε ο καθένας από το μετερίζει και από το
0: το οποίο έχει. Πολλά σενάρια τώρα πια επανέρχονται για προβληματισμό στο κυβερνητικό, στο Μαξίμου συγκεκριμένα, για το πότε να γίνουν οι εκλογές και ότι δέχεται διαφορετικές εισηγήσεις. Και ένας από τους παράγοντες που διαβάζουμε ότι συζητιούνται είναι ο παράγοντας πυρκαγιές.
1: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι,
0: γιατί το λέγαμε από την αρχή ότι θα είναι πολύ διαφορετικό ένα Σεπτέμβρη με μια καλή αντιπυρική σεζόν πίσω και από ένα Σεπτέμβρη με μια κακή οδυνηρή αντιπυρική σεζόν
1: δεν
0: πίσω.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, ξέρετε. Δεν είναι μόνο δηλαδή αυτά που έγιναν με τις πυρκαγιές και να μην το προσπερνάμε έτσι. Είχαμε 10 νεκρούς.
0: Γι' αυτό το λέμε. Έχουμε 10 νεκρούς, ακριβώς.
1: Παρ' όλα αυτά, δεν νομίζω εγώ ότι οι πυρκαγιές είναι το κρίσιμο θέμα το οποίο θα οδηγήσει τον Πρωθυπουργό στο να αλλάξει την απόφασή του. Γιατί αυτό που ξέρουμε μέχρι στιγμής είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης θα κάνει τις εκλογές την Άνοιξη.
0: Mm-hmm.
1: Ο ίδιος έχει πει το Μάιο. Τον Απρίλιο, Μάιο, την Άνοιξη, εν πάση περιπτώσει.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω δεν είναι αυτό το κρίσιμο θέμα. Νομίζω ότι εάν υπάρχουν δεύτερες σκέψεις, δεν το γνωρίζω εγώ προσωπικά, αλλά επειδή κυκλοφορεί αυτό, εάν υπάρχουν δεύτερες σκέψεις, νομίζω ότι αυτό συμβαίνει επειδή μπροστά του ο κ. Μητσοτάκης θα έχει ένα δύσκολο χειμώνα.
0: Mm-hmm.
1: Απρόβλεπτα γεγονότα, δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί το χειμώνα. Βλέπετε ήδη ότι στο λεγόμενο εθνικά θέματα, στον εξωτερικό τομέα έχουμε...
0: Υπάρχει μια ένταση. Ναι.
1: Υπάρχει ένταση. Mm-hmm. Δεν εκδηλώνεται στο πεδίο ακόμα, αλλά όλοι περιμένουν ότι θα εκδηλωθεί. Δεν ξέρουμε δηλαδή τι θα συμβεί τους επόμενους μήνες με την Τουρκία που θέλει να παριστάνει το Γιουλέκα στο Αιγαίο με αυτά που γίνονται τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν είναι πολύ φυσικό να υπάρχει ανησυχία στο κυβερνητικό στρατόπεδο για το αν μπορεί η κυβέρνηση να βγάλει το χειμώνα και την άνοιξη και να πάει σε εκλογές στο τέλος. Αυτό φυσικά θα το σταθμίσει μόνο ο Πρωθυπουργός. Αυτός μπορεί να το κάνει, αλλά επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά ότι έτσι όπως διαφαίνεται το μέλλον οι επόμενοι μήνες, θα είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα στο τέλος της άνοιξης
0: mm-hmm.
1: από ό,τι είναι σήμερα. Βεβαίως ο Πρωθυπουργός θα το κρίνει αυτό και μπορεί να εκτιμά το αντίθετο. Θα το δούμε στο τέλος.
0: Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν. Πάντως η αλήθεια είναι ότι δεν έφυγε ποτέ η πολιτική κουβέντα από το τραπέζι όλες αυτές τις εβδομάδες, τις τελευταίες και το Αυγούστου τις ημέρες. Περιμένουμε και τις πρώτες δημόσιες δημοσκοπήσεις έτσι προς το τέλος του μήνα ή αρχές του Σεπτέμβρη.
1: Και τη ΔΕΘ, βέβαια, περιμένουμε.
0: Και μετά τη ΔΕΘ, ναι. Είναι, εγώ το λέω,
1: είναι κομβικό σημείο η ΔΕΘ για όλους, ξέρετε. Δεν είναι μόνο γιατί. Πρώτα-πρώτα βέβαια είναι για την κυβέρνηση, γιατί εκεί ο Πρωθυπουργός θα πάει να πει κάποια πράγματα,
0: mm-hmm.
1: προσπαθώντας να φτιάξει το κλίμα. Να το βελτιώσει, γιατί τα νούμερα δεν είναι καλά για την κυβέρνηση και το κόμμα του. Άρα λοιπόν εκεί στη ΔΕΘ θα ποντάρει, θα κάνει μερικές παροχές. Πάντα οι πρωθυπουργοί στη ΔΕΘ κάνουν παροχές.
0: Mm-hmm.
1: Το ερώτημα είναι αν αρκούν αυτές οι παροχές για να αλλάξουν το κλίμα. Μέχρι στιγμής η πείρα μας λέει ότι οι κυβερνήσεις που έκαναν δύο θητείες δεν μπόρεσαν με παροχές στη ΔΕΘ να αλλάξει το κλίμα.
0: Ναι.
1: Μένει να επιβεβαιωθεί αυτός ο κανόνας ή να τον διαψεύσει ο κ. Μητσοτάκης. Θα το δούμε στην πορεία.
0: Και μένει να δούμε τι θα κάνει και η αντιπολίτευση, γιατί υπάρχουν με έναν ερχόμενες δυνάμεις, αλλά πόρο απέχουν ακόμα από τα ποσοστά της κυβέρνησης.
1: Προφανώς οι επόμενοι μήνες θα είναι κρίσιμοι και για την αντιπολίτευση. Για ένα λόγο, για να δούμε, όχι ποιος θα είναι δεύτερος. Γιατί η συζήτηση που γίνεται, βλέπετε, τους τελευταίους μήνες. Είναι παραπλανητική, δηλαδή ποιος θα είναι ο δεύτερος. Μα δεν ενδιαφέρει τον πολίτη ποιος θα είναι δεύτερος. Τον πολίτη τον ενδιαφέρει ποιος θα τον κυβερνήσει. Έτσι δεν είναι. Στις εκλογές πάμε για να βγάλουμε μια κυβέρνηση. Γι' αυτό θα είναι κρίσιμες οι επόμενοι μήνες, για να δούμε εάν ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία θα αποκτήσουν υπολογίσιμο αντίπαλο. Και όχι να δούμε ποιος θα επικρατήσει στη μάχη μεταξύ του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και του Πασόκ του Γιώργου Ανδρουλάκη στη δεύτερη θέση. Αυτό είναι διάφορο κατά την άποψή μου.
0: Ναι.
1: Για τους ίδιους μπορεί να μην είναι, για τον πολίτη είναι. Για τον πολίτη έχει σημασία αν κάποιο από αυτά τα κόμματα αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι το προβάδισμα το έχει ο κ. Τσίπρας, έτσι λένε οι έρευνες, αλλά μένει να επιβεβαιωθεί. Αν θα μπορέσει λοιπόν ο Τσίπρας να σταθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στον κ. Μητσοτάκη, ώστε να έχουμε ανατροπή δεδομένων.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε από τώρα, θα το δούμε στην πορεία.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Καρελιά.
1: Παρακαλώ.
0: Καλή ημέρα.
1: Γεια
0: σας. Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Κόσμος 938. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
2: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου
4: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,49 το κιλό.
3: Βότκα Σμυρνό Φρεντ 1 λίτρο μόνο 14,90.
4: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml μόνο 1 ευρώ και 3 λεπτά.
3: Τόνος Νεπτούνα σε κομμάτια, συσκευασία 1816 γραμμάρια μόνο 11,90.
4: Ηλιέλαιο Papa's Oil Pet 10 λίτρα μόνο 14,78.
3: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36% 1 λίτρο μόνο 4,10.
4: Τυρί Σαμσόε Μπλοκ Δανίας, μόνο 5,95 το κιλό.
3: Και γύρος, χοιρινή πανσέτα premium, κασίδης από 10 έως 35 κιλά, μόνο 4,90 το κιλό.
4: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
5: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το
8: όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων 330 γραμμάρια 2,79. Και δημητριακά γρανόλα 600 γραμμάρια 35% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
2: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
1: Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
1: Καλώς τους.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

0: Όπως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγου. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2241-087-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
6: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
5: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
6: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
7: στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
8: Σπάλα ή ελιά μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
7: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
8: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
7: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
8: Αλλαντικά κρέτα φάρμς, μείον 40%.
7: Αρακάσπαρ Μπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
8: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90ml και Magic Mini, συσκευασία 8x55ml, μία συν μία δώρο.
7: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
8: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
9: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
1: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? The sun shines bright. Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
1: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις τη ταχύτητα.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22 41 0 65 802 και 3.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,73. Μακβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Κολλιός, άσπρο τυρί, 5,98 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,89. Καλυμάνι στο νοσαλάτα καλαμπόκι ή μεξικάνα, 160 γραμμάρια, 2,25. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγου. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Ουφ. Πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν. Βαριέμαι από τώρα.
6: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Kdap.
5: Rodion τι?
6: Rodion Kdap, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
5: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
6: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μαπή.
5: Μόνο διάβασμα?
6: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
5: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
7: Rodion Club. Εκεί που τα παιδιά παίζουν.

0: ακούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο το χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος.

0: Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας
1: και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
5: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 224-10-033-33.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Στο Casa Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου.
5: Χοιρινό σουβλάκι ελληνικό, μόνο 4,95 το κιλό.
4: Απέρολα περιτύβο, 1 λίτρο, μόνο 11,75.
5: Red Bull κουτί, 250 ml, μόνο 86 λεπτά.
4: Μπύρα Αλφα Βαρέλι, 30 λίτρα, μόνο 68,90.
5: Μανιτάρια Λίμπουργκ, κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
4: Βούτυρο Έκτε Μπότερ, κουτί, 200 μερίδες επί 10 γραμμάρια, μόνο 7,45 το κιλό.
5: Γαρίδες Τζάμπο, 2,4. Νούμερο 0, μόνο 39,50 το κιλό.
4: Και μπέικον καπνιστό σε φέτες, Dianic, μόνο 4,50 το κιλό.
5: Αναζητήστε το έντυπο του Casa Cari που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου. Μόνο στο Casa Cari και μόνο για επαγγελματίες.
3: Casa Cari Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
6: Βερμούτ Καΐρ. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
7: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
8: Ακού Κόσμος 938.
9: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης με φέτα 30% φθηνότερα 1,29. Μπισκότα Πτιμπέρ 23% φθηνότερα 49 λεπτά. Καφές Φίλτρου Αρωματικός 15% φθηνότερα 3,59. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
7: Φοιτητό σπίτι στο Full. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα και την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22 41 0 65 802 και 3.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκη. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
10: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
9: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
11: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
12: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
11: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
12: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
11: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέγη.
13: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.
14: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
2: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την Καΐρ.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
2: Σουβλάκια χοιρινά ελληνικά, μόνο 5,89 το κιλό.
1: Φέτα με βγάλ, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,48.
2: Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,45.
1: Μπύρα Fix Ελλάς, κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 6,99.
2: Ρύζι με καλαμπόκι Βαρμπαστάθης, συσκευασία 600 γραμμάρια, 1+1 δώρο.
1: Πίτσα Special ή Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη, συσκευασία 2 τεμαχίων, 1+1 δώρο.
2: Λίπτον Ice Tea κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 500 ml, 1+1 δώρο.
1: Και μόνο μέχρι τις 14 Αυγούστου, κοτόπουλο φιλέτο ελληνικό, μόνο 6,89 το κιλό.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Supermarket Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-0-70-619.
4: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
6: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
5: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
7: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
8: Ακού Κόσμος 938.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 224 10 033 33.
2: Τα καλύτερα μαζί μας, μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο 1 κιλό 3,89. Κολλιός νηστίσιμο 5,98 το κιλό. Κρέτα Φάρμς μορταδέλα βραστή 5,79 το κιλό. Μευγάλ Φέτα Pop 400 γραμμάρια 4,49. Σάντα Μαρία Τορτίγια Original Soft Medium 8 τεμάχια 320 γραμμάρια 1,84. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22 41 0 65 802 και 3.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22 410 87 888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του Σιφάκ.
0: Ακού Κόσμος 938.
7: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: of silence.
1: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 224100 68 172.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
2: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
3: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
3: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει, τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
6: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker.
7: Αλλάζει το σπίτι.
8: Να γκομί. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
9: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
8: Και ηρεμία.
9: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
10: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
11: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
12: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
13: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου
14: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,49 το κιλό.
13: Βότκα Smirnoff Red 1 λίτρο μόνο 14,90.
14: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml μόνο 1 ευρώ και 3 λεπτά.
13: Τόνος Νεπτούνα σε κομμάτια, συσκευασία 1816 γραμμάρια μόνο 11,90.
14: Ηλιέλαιο Papa's Oil Pet 10 λίτρα μόνο 14,78.
13: Κρέμα γάλακτος Arla Pro 36% 1 λίτρο μόνο 4,10.
14: Τυρί Σαμσόε Block Δανίας, μόνο 5,95 το κιλό.
13: Και γύρος, χοιρινή πανσέτα premium, κασίδης από 10 έως 35 κιλά, μόνο 4,90 το κιλό.
14: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
13: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
12: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγου. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρίσταλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
16: Ακού Κόσμος 938.
17: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
18: Say hello, για τους άνω εμάνα. Mr. Worldwide. Dale, get on the flow, dale.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: Πλούσια αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα άλλα.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-0-67-677 ή στο 2241-0-33-33.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γαύρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύκνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα 1 κιλό 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ελισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
3: Χώρο.
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας, αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
0: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
6: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
0: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
6: Τολμήστε το. Ακού Κόσμος 938.
2: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, any damn thing but Sue. I'm feeling this man.
1: Ακούτε, Κόσμος. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Κόσμος 938.
1: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
2: Παιδότοπος.
1: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
2: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
1: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
2: Κέντρο ξένων γλωσσών.
1: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
2: Μα πού είναι όλα αυτά?
1: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
2: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
1: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης. Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
0: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
3: Σπάλα ή ελιά μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
0: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
3: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
0: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
3: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
0: Αρακάς Παρμπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο.
3: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6×90 ml και Magic Mini, συσκευασία 8×55 ml, 1+1 δώρο.
0: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22-41-0-67-677 ή στο 224-10-033-33.
5: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
6: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
3: Άντε,
1: δικό της θέση.
3: Ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
4: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
3: Καλώς τους!
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Αμέσως τώρα... 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι. Το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Πάθος από την Καΐρ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
6: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει καΐ.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα τυρόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,45. Γαστραφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Πασιάς σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,98. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,49. Τράτα τόνο σελάδι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,59. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
0: Ακού Κόσμος 938.
7: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
0: Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Να Γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
5: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, αρώμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος Βαπ, ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
6: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
0: Ακού Κόσμος 938.
7: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.